0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της μεγάλη. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νους.

γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα? Στην ημεζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ. Στις ιστορίες το χοντρό, το κινητή την έχω

ψηλά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας. Και το άρρωστο σκυλί.

Αφροδίτη και η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

Μου λες ότι τον κοιτάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι του μιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι τον αγκαλιάζεις ή τον φιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Κι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορεί να σ' αγαπώ όμως είσαι παντρεμένη.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-4656-9860, 69-4656-9860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Απουσία από το σώμα. Παρουσία με τον Κύριο. Θα είναι αρκετή η συμπόνια του Θεού όταν παίρνω την τελευταία μου πνοή? Όταν η επίγεια οικία μας τελειώσει, ο Θεός μας λέει ότι θα έχουμε ένα σπίτι. Ένα σπίτι που δεν έγινε με τα χέρια κάποιου, αλλά είναι αιώνιο στους ουρανούς. Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε με βεβαιότητα, γιατί το Πνεύμα του Θεού το κάνει πραγματικότητα σε εμάς. Μπορείς να είσαι εξίσου σίγουρος ότι η συμπόνια του Θεού θα μας οδηγήσει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις καλά ότι είσαι κάτι περισσότερο από ένα σώμα. Έχεις ένα εξωτερικό άτομο και ένα εσωτερικό άτομο που είναι πνευματικό. Το εξωτερικό χάνεται, αλλά το εσωτερικό ανανεώνεται μέρα με τη μέρα. Όταν πεθαίνουμε, το σώμα μας τοποθετεί στον τάφο, αλλά κάθε πιστός βγαίνει από το σώμα του και έξω από το χρόνο και εισέρχεται στην αιωνιότητα με τον Χριστό. Δεν θα ήταν υπέροχο να αφήνουμε αυτά τα αδύναμα σώματα και να μπούμε μέσα στα νέα μας σώματα? Ο θάνατος θα νικηθεί από την αιώνια ζωή μια για πάντα. Όταν αφήνουμε αυτό το σώμα, θα είμαστε παρόντες με τον Κύριο. Η ψυχή μας δεν πεθαίνει. Αν θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Χριστό, το σώμα μας πρέπει να αλλάξει. Όσοι είναι ακόμη ζωντανοί, όταν ο Ιησούς μας καλέσει στον ουρανό, δεν θα περάσουν από το θάνατο, αλλά το σώμα τους θα πρέπει πάλι να αλλάξει. Όπως λέει στην Α Κορινθίους 15, όλα αυτά είναι καλά νέα. Δεν έχουμε ποτέ απελπισία, αφού εμπιστευόμαστε ότι αυτά που μας λέει ο Θεός είναι μπροστά μας. Εκείνη τη μέρα ο καθένας μας θα σταθεί μπροστά στο Θεό και θα δώσει μια περιγραφή για τη ζωή του. Αυτό πρέπει να μας παρακινεί να τον υπηρετήσουμε σήμερα, έτσι ώστε όταν θα είμαστε μπροστά του εκείνη την μέρα, θα είναι σε θέση να πει «Έβγε καλέ και έμπιστε δούλε», στο Ματθαίο 25 μας το λέει. Αυτή η θέση κρίσης που ονομάζεται βήμα είναι μόνο για πιστούς στο Θεό. Δεν είναι για να κρίνουμε τις αμαρτίες, επειδή ο Ιησούς έχει ήδη πληρώσει για αυτές πάνω στο Σταυρό. Αυτή η κρίση είναι για να μας ανταμείψει για τον τρόπο που ζήσαμε τη χριστιανική ζωή. Εάν είσαι πιστός, το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και έχεις ήδη αιώνια ζωή. Ο μεγάλος λευκός θρόνος της κρίσης, στην Αποκάλυψη, είναι εκεί όπου οι μη πιστοί θα σταθούν στην κρίση των αμαρτιών τους. Χωρίς Χριστό είμαστε όλοι καταδικασμένοι αμαρτωλοί στον δρόμο προς την κόλαση. Η μόνη λύση για όλους είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ο Ιησούς και έχουμε τον Ιησού. Η αγάπη του μας σωθεί έξω παρακινώντας μας για να μοιραστούμε το λόγο του Θεού. Και τα καλά νέα είναι ότι αν είμαστε στο Χριστό, είμαστε μια νέα δημιουργία. Αφήνουμε πίσω τα παλιά, όπως η αμαρτία, και ταυτιζόμαστε με το δοξασμένο Χριστό και ανήκουμε σε Αυτόν. Ως νέα δημιουργία συμφιλιωνόμαστε με το Θεό και προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα από τη σωτηρία, καθώς έχουμε συγχωρεμένες τις αμαρτίες μας. Η συμφιλίωση σημαίνει ότι έχουμε μια εντελώς αλλαγμένη σχέση με το Θεό. Ως ένας Άγιος Θεός πρέπει να κάνει κάτι για την αμαρτία, και γι' αυτό έδωσε το Γιο Του να πεθάνει για λογαριασμό μας. Σήμερα ο Θεός απλώνει τα χέρια Του σε ένα χαμένο κόσμο και λέει: «Μπορείς να έρθεις σε μένα. Δεν κάνει καμία διαφορά ποιος είσαι, μπορείς να έρθεις». Τώρα ψάχνει όποιον έρθει σε Αυτόν. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να κερδίσεις το Θεό. Δεν είναι θυμωμένος μαζί σου, δεν σε μισεί. Σε αγαπά. Δεν χρειάζεται να ρίξεις δάκρυα για να μαλακώσει την καρδιά σου. Ο ίδιος θέλει να σε σώσει, επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σε πάει στον ουρανό. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721-087-164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Ντίμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
13: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
14: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

0: προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγγαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
9: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Απόκτηση του Στέφανο Ορτέγκα για 1+1 χρόνια. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το νέο απόκτημα των πυρεωτών Γκουστάβο Σά. Με τις ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Αρνητικός στην προοπτική των Ερυθρόλευκων είναι ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Παρά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Ρώμα, σύμφωνα με Ολλανδικό μέσο. Εκτός από την αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την ΕΠΑΚ, έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Γιάνγκουμπ Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει για να κερδίσει και αυτό θα κάνουμε και αύριο. Το μήνυμα του Στέφαν Ντεφράι. Αύριο αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του τριφυλιού ο Κίνγκς Καγκουά, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Χάπολ Μπερσεβά. Εκτός από την αποστολή του ΠΑΟΚ για την ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, έμειναν οι τραυματίες Ντεσπότοφ και Μεϊτέ που έκαναν θεραπεία. Και ο Σορετήρε που έβγαλε μέρος του χθεσινού προγράμματος. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τον αγώνα, ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς τον αγώνα στην έδρα μας για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας. Το μήνυμα του Ανέστη Μύθου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ Βίλιαμ Μικέλ Μπερντσί στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης πυροδοτεί με τα γραφική βόμβα καθώς βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Ράφα Μύρ. Ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίνδυνους σύμφωνα με την ABC Sevilla. Παράλληλα, οι Θεσσαλονίκοι κινούνται δυναμικά και για την ενίσχυση της άμυνάς τους έχοντας προχωρημένες επαφές με τον διεθνή Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα. Η Εθνική Ελλάδα σε φίβον έκανε το θαύμα της επικρατώντας 79-78 της Σερβίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket K18. Κορυφαίος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Χριστόστομος Χατζηλάμπρου με 21 πόντους και 8 rebounds. Μεταγραφή με φιλοδοξίες από την Ελλάς Σύρου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μεσοθετικού Κινγκ Φαϊζάλ. Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο διεθνής Έλληνας επιθετικός Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν ισπανικά και πορτογαλικά μέσα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε μια δύσκολη μέρα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Μια δύσκολη μέρα για όλους, άνθρωποι που προσπαθούν να μας σώσουν, δυστυχώς έχασαν αυτοί.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Έχουμε σε εξέλιξη τις πυρκαγιές, οι οποίες ξέπεσαν χθες. Οι δύο μεγάλες στην Ερέθυμνο και στην Μυτιλίνη.
0: Στη
1: Λέσβο, στο Πλωμάρι. Τρεις πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους, οι δύο στο Ρέθυμνο, ένα στο Γήθιο.

0: χρειάζονται, πόσοι δεν χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τρεις ζωές που χάθηκαν. Εν τω μεταξύ στην Μπάρο υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί έγινε πήρε φωτιάς εκεί που, είχε πετάξει ο Δήμος τα κλαδιά και ό,τι άλλο ήταν από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Και είναι στο... έχουν γίνει συλλήψεις που είναι και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, ο αντίστοιχος Αντιδήμαρχος.
1: Γενικότερα οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις. Είναι σε Ηράκλειο, Κρήτης, στην Εύβοια, στη Λακωνία και στην Πάρο. Οι δύο έχουν συλληφθεί για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για την πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.
0: Και αυτό το καταπληκτικό μέτρο, αυτό το καταπληκτικό μέτρο που οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού που έχουν γυρίσει την Ελλάδα πόσες φορές το έχω πει, δηλαδή έχουν φύγει πολλές φορές από το Μέγαρο Μαξίμου και έχουν πάει στο Ελβενιζέλος και πάρα πολλές φορές από το Ελβενιζέλος στο Μέγαρο Μαξίμου και είπανε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους οι άνθρωποι οι ίδιοι που τα έχουν και να τα μαζέψουν οι Δήμοι χωρίς ανθρώπους να δουλεύουν και χωρίς φορτηγά να τα μαζέψουν. Αυτοί οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και αυτοί οι υπουργοί που το έβαλαν αυτή την υπογραφή χωρίς να έχουν κάνει καμία οργάνωση, χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται, λες και οι υπουργοί δεν έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Οι βουλευτές, να μου πεις οι βουλευτές τι είναι, γεσμένοι είναι οι βουλευτές, που δεν έχουν, δεν κοιτάξανε τους τόπους τους. Αυτό, ορίστε, καθάρισαν και κάπου τα πήγανε. Πού? Σε σχέση με ποιους? Πήρατε μία απόφαση, κανένας δεν μίλησε στον Πρωθυπουργό που το είπε ο ίδιος τότε με μεγάλο καμάρι ότι θα καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας και την πρώτη χρονιά το είπε τώρα αύριο, θα τα καθαρίσουμε και σε μια εβδομάδα, λέει, θα βάλουμε και πρόστιμα. Δεν του είπε κανένας του Πρωθυπουργού ότι η τοπική αυτοδιοίκηση που θέλει έτσι και αλλιώς την κλείσει ως μαγαζί σε σχέση και με τον κώδικα και τα μέτρα που παίρνει δεν έχει τους πόρους, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τους ανθρώπους, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά για να μαζέψει αυτά που κάποιοι που σωστά έκαναν και καθάρισαν τα οικόπεδά τους.
1: Στην Πάρο οι συλλήψεις είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει συλληφθεί
0: ο Δήμαρχος και
1: ο Δήμαρχος. Ο Αντιδήμαρχος, ναι, έχει συλληφθεί. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ένας υπάλληλος του Δήμου. Και οι λόγοι είναι για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στον Χιτάκι από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο.
0: Ξεκίνησε σε σημείο που ήταν μαζεμένα κλαδιά από καθαρισμούς οικοπαίδων. Έτσι, αυτό. Δηλαδή δεν είχε ο Δήμαρχος και δεν τον ξέρω προσωπικά τον Δήμαρχο, ούτε μιλάω για τον συγκεκριμένο Δήμαρχο. Μιλάω για όλους τους Δημάρχους, για όλη τη Ελλάδα. Γιατί εγώ πήγα σε άλλη περιοχή και μου λέει έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι σωστά τα οικόπεδά τους. Έχουν αφήσει έξω τα οικόπεδά τους αυτά που έβγαλαν. Εγώ έχω 4 φορτηγά και 7 υπαλλήλους. Και 2.500 εστίες. Εστίες εννοούσε αυτά, αυτά που είχαν καθαρίσει. Ξεκινάω σήμερα, λέει, με 8 ώρα. Πότε τελειώσω? Του χρόνου το καλοκαίρι. Και καλά, ο Πρωθυπουργός δεν όφελε να γνωρίζει και δεν ήξερε. Πανηγύρισε γι' αυτό το μέτρο όταν το πρώτο είπε. Το πανηγύρισε ο ίδιος. Είπε καταπληκτικό μέτρο. Γιατί του το είπαν οι σύμβουλοι του, αυτοί που έχουν έρθει, από που έχουν έρθει. Ελβενιζέλος, Μεγαρομαξίμου, Ελβενιζέλος. Αυτή η διαδρομή, αυτή είναι η Ελλάδα, οπότε καθαρίζεται εύκολα. Οι υπόλοιποι γύρω του δεν έχουν κανένα χωριό. Εδώ στην Αθήνα γεννήθηκαν. Βουλής και Μητροπόλεως, εκεί πήγαινε ένα σχολείο που ήταν και τότε το αντίστοιχο Υπουργείο. Στο Σύνταγμα ήταν το χωριό τους. Δεν μπορούσαν να πούνε, παιδιά, εδώ δεν είναι έτσι ένα μέτρο γιατί θέλουμε να το πάρουμε για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε και ότι παίρνουμε μέτρα για τις φωτιές. Θέλει μια οργάνωση.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη, στο σωστά συντονισμένο, στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Την καλημέρα μας. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Και με λάθος ξεκινάει ο κύριος Πουρνάρας, πρωινιάτικα.
1: Ναι, είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα. Ναι, μέχρι τις 9 και μετά ξεκινάει η εκπομπή κανονική.
0: Και καθόμαστε και ανάποδα. Και όσοι δεν μας πιστεύετε, καμπάλετε να μας δείτε.
1: Και καθόμαστε και ανάποδα.
0: Ενώ μετά θα γυρίσουμε εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα αλλάξουμε θέση και θα ξεκινήσουμε την κανονική εκπομπή.
1: Ναι. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939

0: 2-10-300-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την κριτική σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Κρίτε και για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος, όχι ο Άδωνης.
1: Ο Άδωνης τα λέει, είδες την ρίξη άλμα χθες?
0: Όχι, χθες δεν την είδα.
1: Μιλάμε, κάθε τρεις λέξεις
0: είναι Άδωνης.
1: Εκτός από αυτό, οι δυόμιση ήταν μήνυση. Και λέει, ας μου κάνει κι άλλη. Νόμιζα ότι ήταν έξυπνος να μην μου κάνει. Γιατί όταν μου έκανε μήνυση, λέει, αυτά τα στοιχεία που δεν θα μπορούσα να τα δείξω.
0: Δεν μπορούσα να τα βάλει, το είχε πέντε προηγούμενη φορά.
1: Ναι, εχθές κάθε δυόμιση λέξεις από τις τρεις που έλεγε ήταν να κάνε μου μήνυση.
0: Ναι.
1: Και αυτό, καλά είπε κι άλλα. Είπε κι άλλα. Στο γάμο θέλει να κάνει τον γαμπρό και στα υπόλοιπα. Δηλαδή είπε πολλά, είπε πολλά. Συνεχώς, Γεωργιάδης, κάνε μου μήνυση κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη για να μπορώ να πω κι άλλα. Εν τω μεταξύ, με όσα είπε, να πω τι πήγα να πω τώρα. Εισαγγελές αυτεπάγγελτα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα?
0: Κανονικά πρέπει να υπάρχει. Από την προηγούμενη φορά, από αυτά που είχε πει ο κύριος Σαλμάς.
1: Γιατί από αυτά που είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης για τον Τσίπρα δεν έπρεπε να είναι αυτεπάγγελτο?
0: Όχι και αυτό θα πρέπει να
1: είναι. Αυτά που λέει ο κύριος Σαλμάς για τον Γεωργιάδη δεν έπρεπε να είναι αυτεπάγγελτο? Δηλαδή, υπάρχει εισαγγελέα στην Ελλάδα, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν θεσμοί. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Και πώς προχωράμε έτσι? Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Και στη συνέχεια τα πράγματα, ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε μήνυση, το ξεχάσαμε. Για όλους τους λόγους που ήθελε, δεν ήθελε. Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μήνυση, θα το ξαναθυμηθούμε άμα φτάσουμε στα δικαστήρια. Δηλαδή λες ό,τι θέλεις και η εισαγγελέας δεν παρεμβαίνει. Υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη η οποία λειτουργεί έτσι, που να γίνεται, να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι θέλει και να μην παρεμβαίνει η εισαγγελέας? Ξέρεις εσύ καμία?
0: Δεν έχω κάποια πρόχειρη να σου πω, όχι, αλλά ναι, είναι θέματα που προφανώς θα έπρεπε να έχει παρέμβει η εισαγγελέας. Ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι ο Τσίπρας έκλεβε.
1: Και μιλάμε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Ναι, μιλάμε για τον πρώην και το έλεγε ευθαρσός ότι έκλεβε.
1: Και δεν το είπε μία φορά.
0: Και ο κύριος Σαλμάς έλεγε πάλι ότι παρέμβαινε και είχε συνεννοήσεις με την Οβάρτης και.
1: Ο ένας ήθελε να κάνει μήνυση γιατί θεώρησε ότι τον έθιξε ο κύριος Σαλμάς. Ο άλλος δεν θεώρησε ότι τον έθιξε ο κύριος Γεωργιάδης και δεν ήθελε να κάνει μήνυση. Το ένα θέμα λέει θα μείνει έτσι όπως είναι, θα το ξεχάσουμε. Το άλλο όταν θα γίνουν τα δικαστήρια θα το θυμηθούμε. 11 η ώρα είναι το Υπουργικό σήμερα.
0: Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11. Ναι, στα κύρια ζητήματα είναι η οδική ασφάλεια και η ενέργεια.
1: Συνέντευξη Σερίφη είδες?
0: Ναι.
1: Θα κάτσω στο σκαπνίλι γιατί ναι. Τους καταδίκασε. Είναι ήδη ένοχοι. Αυτές που έχουμε πιάσει είναι ήδη ένοχοι. Και αυτό το αποφάσισε ο κ. Χρυσοχοίδης. Τουλάχιστον αυτό μας είπε στη συνέντευξη. Ή τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Ναι, γιατί το έχουμε ξαναπεί, το τεκμήριο αθωότητας δεν ισχύει για όλους με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι, ισχύει.
0: Για κάποιους ισχύει.
1: Ισχύει για όλους με τον ίδιο τρόπο, ναι. Αρκεί να μην είναι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης.
0: Εντάξει, αυτό λέω.
1: Άρα για όλους ισχύει.
0: Μάλιστα. Για όλους τους άλλους.
1: Ναι, για όλους τους άλλους.
0: Ναι.
1: Ισχύει για όλους τους άλλους, για όλους μας ισχύει και δεν ισχύει, μα ο κανόνας έχει. Την εξαίρεση. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Επιβεβαιώνεται από την εξαίρεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ισχύουν όλοι οι νόμοι, ισχύουν τα πάντα για όλους μας, εκτός αν είσαι υπουργός ή βουλευτής της κυβέρνησης.
0: Οπότε εκεί είναι τεκμήριο αθωότητας 100%.
1: Και εκεί λοιπόν αυτή η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα, ότι η δικαιοσύνη ισχύει για όλους.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα την εισήγηση. Είναι 8 θέματα τα οποία είναι στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών, στην κορυφή είναι η εισήγηση από τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Έτσι τιμήθηκα τη συνέντευξη.
0: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια.

0: Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στο Αγαθονήσι. Προχθές τη Λέρο, χθες στο Αγαθονήσι. Χθες στο Αγαθονήσι υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε στους κατοίκους ότι θα κάνει, θα φύγουν τα οχήματα και θα έρθει η ηλεκτροκίνηση στο νησί.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η υπόσχεση στην οποία έδωσε.
1: Θα τους δώσει και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, και, ναι, και σημεία φόρτισης, τα υποσχέθηκε.
1: Θα τους δώσει και σημεία φόρτισης.
0: Ναι.
1: Θα τους κόψει και τους μετανάστες, είπε.
0: Είπε ότι ήδη έρχομαι και είναι μειωμένοι, δεν βλέπω, λέει.
1: Α, δεν τους είχαν καθαρίσει, ναι, δεν πήγαινε.
0: Πώς ήταν ο κύριος Μπακογιάννης που είχε πάει.
1: Μαζί με τον Πρωθυπουργό στην πλατεία Βικτωρία.
0: Στην πλατεία Βικτωρία.
1: Και ήταν Covent Garden.
0: Και ήταν όλα καθαρά και όμορφα κτλ. Και αλλά ήταν μόνο για εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίταξε και από τη Λέρο, αλλά και από την Αυστρία που μιλάει για σύνορα ο Πρωθυπουργός, κοιτάει στη δεξιά του μεριά, διότι χάνει πολύ από εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε το μεταναστευτικό και το κομμάτι των συνόρων και το τι κάνουμε με τους γείτονες Τούρκους και τι κάνουμε με τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα χάνει ακόμα περισσότερο. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι νότια χάνει από Σαμαρά, βόρεια χάνει από Βελόπουλο.
0: Αλήθεια, ο Βελόπουλος στην Θεσσαλονίκη σε δημοσκοπήσεις, μόνο για Θεσσαλονίκη, φιγουράρει σε δευτερότερη θέση. Και δεύτερη μηνύμα.
1: Και φυσικά εκεί, ούτε στη Βόρεια Ελλάδα, ούτε στο μεταναστευτικό δεν μπορεί να χάσει από τον Τσίπρα, διότι και θυμίζουν και μας το λένε και το θυμόμαστε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι οι μαύροι και που είναι στις πλατείες της Αθήνας λιάζονται, που ήταν η άποψη του πρώην Πρωθυπουργού. Χάσαμε τον εκπρόσωπο τύπου.
0: Ποιον εκπρόσωπο τύπου?
1: Από την κυρία Καστιανού, το χάσαμε.
0: Α, ο κύριος Αυγερινός. Ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος ναι, δεν είναι πλέον. Λέει ότι έκανε μια ανακοίνωση στο Facebook ότι δεν είναι πλέον, δεν αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του κόμματος. Γιατί άφησε μομφή, αιχμή, ότι υπάρχει ένα παράλληλο γραφείο τύπου το οποίο δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε την ύπαρξή του. Και λέει ότι εγώ με αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Είσαι φιλενάδας της κυρίας.
0: Ναι, τώρα σε ποιους αναφέρεται και.
1: Φιλενάδας, κυρία Καστιανού.
0: Ναι, τώρα αν ήταν, ναι, αν ήταν άτυπο ή από εκεί ήταν η γραμμή, δεν το.
1: Και πώς προχωράει το κόμμα, πώς θα προχωρήσει το
0: χώρο. Το κόμμα αυτό είναι κόμμα το οποίο. Καλά, δεν είναι αυτό το ζήτημα τώρα. Γιατί ο εκπρόσωπος λείπει από το κόμμα.
1: Δεν πρέπει να. Αυτή τη στιγμή λείπει ο εκπρόσωπος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν παρατήθηκε. Αυτός λείπει. Αρχηγό έχουμε. Εκπρόσωπο θέλουμε.
0: Στελέχη έχουμε.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Έχουμε την κυρία φίλη της. Δικηγόρος είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έχουμε και μια ηθοποιό η οποία κατά λάθος βρέθηκε. Λέει και μπήκε. Είδα φως και μπήκα.
0: Ποια είναι? Α, η ηθοποιός.
1: Ναι, μια γνωστή ηθοποιός η οποία λέει κατά λάθος βρέθηκα εδώ. Πέρναγα, περπατούσα αυτόν τον δρόμο. Είδα φως, μπήκα, συμφωνώ και ήρθα και μίλησα κιόλας.
0: Ναι. Πρόσφατα πάντως, για να πω για τον Αυγερινό, γιατί δεν ήταν εντελώς ξαφνικό αυτό που συνέβη χθες.
1: Καθόλου ξαφνικό δεν ήταν, αλλά εντάξει.
0: Γιατί πριν κάποιες μέρες η κυρία Καριστιανού είχε κάνει μία εκδήλωση, το κόμμα Ελπίδα είχε κάνει μία εκδήλωση για τα φανς. Από αυτή την εκδήλωση έλειπε ο κύριος Αυγερινός. Και είχε σχολιαστεί εντόνως η απουσία του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ότι γιατί να λείπει ο κύριος Αυγερινός, και ήδη είχε συζητηθεί μήπως υπάρχει απόσταση μεταξύ κυρίου Αυγερινού και κόμματος Καριστιανού. Και αυτό επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες μετά, από χθες που το επιβεβαίωσε.
1: Μια μικρή απόσταση. Και πού το επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου? Στο Φουμπού.
0: Στο Facebook, ναι.
1: Δηλαδή, παιδιά, εκπρόσωπος τύπου κόμματος.
0: Ναι. Μαζί με μια φωτογραφία με ένα βανάκι.
1: Ήταν αυτό που φόρτωνε και θα βγει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μετακόμιση, δηλαδή μετακόμιση μαζί με τα βράματα.
0: Μπορεί. Ήταν εναλλακτικό βανάκι όμως με τα αυτοκόλλητα. Ξέρεις αυτά που έχουν αυτοκόλλητα που είναι για κάμπι, για τέτοια. Ναι.
1: Α, εκτός από τη μετακόμιση που παίρνουν τα πράγματα, από και διακοπές.
0: Ναι.
1: Μαζί δηλαδή, έδινε και τις δύο προοπτικές.
0: Έδινε γιατί σου λέει αφού φεύγω. Που φεύγω, Αύγουστος μπαίνει.
1: Είμαι στην Ελλάδα,
0: κολλάνε όλα μαζί.
1: Εντάξει. Και τώρα που λέμε για διακοπές, τουρισμός για όλους τώρα, στις 7 του μήνα ξεκινάει, ανοίγει η πλατφόρμα, αλλά σας το λέω από τώρα. Όταν λέει τουρισμός για όλους, δεν εννοεί ότι μπαίνετε όλοι πλακωμένοι, ας πούμε, στην
0: πλατφόρμα. Είναι ότι μπορείτε να σκεφτείτε όλοι να κάνετε την έτσι. Αυτό που το κάνετε.
1: Και να μπαίνετε σιγά σιγά.
0: Γιατί πέφτει το σύστημα.
1: Ούτε να το αφήσετε προς το τέλος και να μπείτε όλοι μαζί στο τέλος. Όταν λέμε τουρισμός για όλους, δεν εννοούμε ότι η πλατφόρμα άνοιξε για όλους. Η πλατφόρμα ανοίγει για λίγους. Ο τουρισμός είναι για όλους. Η πλατφόρμα λίγη, παιδιά. Σγά-σγά θα πέσει και μετά θα μας παίρνετε τηλέφωνο, θα μας στέλνετε μηνύματα ότι έπεσε η πλατφόρμα. Και μετά εμείς θα πρέπει να πούμε, που Πουρναράς δηλαδή θα πρέπει να το πει, που είναι του επιτελικού ψηφιακού κράτους, τα ξέρει αυτά, ότι φταίει το επιτελικό ψηφιακό κράτος των αλίστων που έπεσε η πλατφόρμα. Αυτά θα λέει ο Πουρναράς μετά.
0: Ναι, αυτά, αυτά θα λέγω.
1: Και εγώ θα προσπαθώ να πω ότι δεν είπαμε μπείτε όλοι, είπαμε ότι είναι για όλους, αλλά μπείτε σιγά σιγά.
0: Ή μην μπαίνετε, ρε παιδάκι μου, καθόλου. Είναι για όλους, αλλά μην μπαίνετε. Γιατί πρέπει να πάρεις τουρισμό για όλους. Κλείσε κάποιες διακοπές μόνος, αν θες. Αρκεί να είναι στο χωριό σου και σε νησί, όπως λέει η κυρία Βούλτεψη.
1: Πάλι ο Πούρναρας πήγε στο νησί και μετά επειδή ήθελε να μην, να μην τον κακολογήσουν.
0: Πήγα και στο χωριό.
1: Πήγε και στο χωριό, ναι, ναι. Για να λέει ότι πήγε και στο χωριό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως σε νησί, πέρα από τον Πρωθυπουργό, πήγε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδης Γεωργιάδης, ήταν στη Λίμνο. Δεν ξέρω αν τα είδες τα βιντεάκια από την Λίμνο. Δεν είχε και μια πολύ θερμή υποδοχή. Ήταν κάτι, ήθελε να κάνει κάτι χειραψίες. Χεράτα ήθελε να τους συμπεριφερθεί.
1: Χεράτα τώρα.
0: Χεράτα εννοώ, να, χεράτα εννοώ ότι να χειραψίε.
1: Να,
0: χειραψία,
1: ξέρω, να το πει, χειραψία. Να δώσει χέρια όπως είπε.
0: Να δώσει χέρια.
1: Το χεράτα με παραπέμπει αλλού.
0: Γιατί την έχει δρώσει τη φανέλα, γι' αυτό γυρίζει τα νησιά και ο υπουργός.
1: Χεράτα, όταν λες χεράτα, ναι. Και μου λες και Γεωργιάδης, με παραπέμπει ότι παίρνω ένα τηλέφωνο τον Μπρουναρά και του λέω δώσε στον Γιώργο τον Ιωάννου με δύο χερικάκια.
0: Ναι. Αυτό είναι το χεράτα.
1: Αυτό είναι το χεράτα.
0: Αυτό δεν είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι μια κανονικότητα που συμβαίνει αυτό.
1: Δεν είπε κανένα ότι είναι πρόβλημα το χεράτα.
0: Ναι. Όχι, όχι το να τα δει
1: αυτό. Χιλιάδες. Ενώ το αυτό που έκανε ήταν η χειραψία. Έδωσε χέρια.
0: Ναι.
1: Και όπως είχε πει ο ίδιος, ξέρεις πόσα χέρια έχουν σφίξει.
0: Έχω δρώσει τη φανέλα. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Το είπα αυτό. Πάντως οι άνθρωποι εκεί δεν τον υποδέχτηκαν και με έντονη θέρμη, είναι η αλήθεια. Τι ήρθετε να κάνετε στο νησί μας, τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, είναι όλο υδρότα και όλο πόνο. Ποιος σας έστειλε εδώ, είναι η έκφραση από όλα αυτά που άκουσα που μου έκανε περισσότερο έτσι κλικ. Άντε δρόμο, μην ξανάρθετε.
1: Αντιπρόεδρος είναι, ο πρόεδρος τον έστειλε.
0: Εντάξει, είναι
1: δεδομένο. Ο πρόεδρος πήγε παραδίπλα.
0: Ναι.
1: Και επειδή θέλουμε να μιλήσουμε για το κομμάτι που χάνουμε.
0: Ναι.
1: Που είναι δεξιά-δεξιά. Και θέλουμε να μιλήσουμε για μετανάστες, για σύνορα. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Για μπας και κερδίσουμε, πάρουμε κάτι πίσω. Επειδή θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά, γι' αυτό στείλαμε τον συγκεκριμένο προερχόμενο από εκεί να μιλήσει για αυτά και να προσεγγίσει αυτούς. Είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε.
0: Πηγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, πηγαίνει όμως και για τα εγγένεια των σε κέντρα υγείας και λοιπά.
1: Άμα είναι καλό παιδί.
0: Τι άμα είναι καλό παιδί.
1: Δεν είναι καλό παιδί, ο πρωθυπουργός δεν το παίρνει μαζί. Στο μαγαζί, στο δικό του μαγαζί και δεν το παίρνει ο πρωθυπουργός μαζί.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Δεν ξέρει, όρισε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Ζηριάδης, όρισε ως πρόεδρο την κυρία Παγώνη με αρμοδιότητα να προχωρήσει σε εκλογές. Και υπάρχει η κατηγορία, σε εισαγωγικά, από την αντιπολίτευση, ότι αυτό είναι ευθεία παρέμβαση και δεν γίνεται ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας να ορίζει από μόνος του τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι ένας επιστημονικός σύλλογος φορέας που πρέπει να είναι ανεξάρτητος.
10: Δεν θα ορίσω τον πρόεδρο στο μαγαζί μου. Κάτσε, περίμενε. Έχω ένα μαγαζί εγώ. Ναι. Το οποίο μαγαζί το έχω, μου το έχει δώσει ο πρωθυπουργός. Ο αρχηγός όλων των μαγαζιών. Μου έχει δώσει ένα μαγαζί. και μαγαζί μου. Δεν θα ορίσω εγώ πρόεδρο όποιον θέλω.
9: Συγγνώμη που θα στεναχωρήσω, αλλά όχι, δεν θα ορίσω.
10: Γιατί, για ποιο λόγο?
9: Γιατί πρέπει να υπάρχει έτσι και μία διάκριση, πρέπει να υπάρχει μία.
10: Και αν αυτή δεν τα βρίσκουν μεταξύ τη, εγώ θα το αφήσω το μαγαζί μου ακεφαλό.
9: Και τι, δηλαδή, ρε παιδάκι μου, έχουμε μία.
10: Γιατί είμαι εγώ εδώ, για να διορθώνω τα λάθη του είμαι εγώ.
9: Όχι,
10: εδώ.
9: Δεν είναι αυτή.
10: Γιατί, γιατί υπάρχουν. Και επίση το μαγαζί μου. Δεν θα βάλω μια θέλω πρόεδρο. Θα πάει δηλαδή από πού και σπου.
9: Μάλιστα.
10: Ακού τι μου λένε, ρε παιδί.
9: Ενδιαφέρουσα άποψη και αυτή.
10: Γιατί εσύ, άμα ανοίξει ένα μαγαζί, δεν θα βάλει μια θέλω μέσα στον κουμάντο.
9: Εξαρτάται τι μαγαζί είναι αυτό.
10: Ο πρωθυπουργό δεν έβαλε ποιο θέλει στο μαγαζί αυτό. Υπουργό. Ναι, όποιον θέλει, δεν έβαλε.
9: Ναι.
10: Δικό του μαγαζί του πρωθυπουργού.
9: Ναι.
10: Ήθελε να βάλει τον Γεωργιάδη σε αυτό το μαγαζί που λέγεται Υγεία.
9: Αλήθεια.
10: Ωραία. Του είπε κανένα γιατί έβαλε τον Γεωργιάδη. Όχι. Όποιον θέλει, βάζει.
9: Μπορεί κάποιο να το πάρει, αλλά δεν τον νοιάζει.
10: Ναι, δικό του το. Ναι. Και τον Γεωργιάδη μετά το μαγαζί που τον βάζει ο αρχηγό. Δεν είναι δικό του μαγαζί.
9: Ωραία άποψη αυτή.
10: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
9: Τόσο το όνομα μάλλον σκέφτεστε με το όνομα, έχετε το ίδιο σκεπτικό. Συντάσσεται και με την άποψη ότι έχει και να πω και να μεσολαβήσω για να πάρει ένα site ένας φίλος μου 2.000 ευρώ ως διαφήμιση, δεν είναι ρουσφέτη.
10: Πρώτα απ' όλα μιλάμε για...
9: Συντάσσεται και με αυτό.
10: Μιλάμε για τι ποσό?
9: Για 2.000.
10: Ωραία, είναι σαν να σου πω μπορεί να μου δώσει 5 λεπτά επάνω να πάρω νερά και έχεις, να μου τα δώσεις. Δεν θα πεις ότι δώσ' τον Γεωργιάδη από την παραγωγή 5 λεπτά και θα το κανονίσω εγώ μετά. Δεν το πεις.
9: Μάλιστα. Θα το πω αυτό, ναι.
10: Πες ότι θέλω ένα νεράκι, δεν το πεις.
9: Θα το πω, ναι, θα το πω.
10: 2.000 τι είναι, 50 λεπτά για τον κύριο Γεωργιάδη. Ή πολλά λέω τα 50 λεπτά όταν μιλάνε για 2.000. 2.000.
9: Δεν είναι από την τσέπη του κ. Γεωργιάδη, είναι διαφήμιση, είπαμε.
10: Και εσύ από την τσέπη της παραγωγής θα τα έπαιρνε για να πάρω εγώ ένα μπουκαλάκι νερό.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, μιλάμε για τέτοια ποσά. Έτσι. Δεύτερον. Δεν ήταν υπουργός υγείας. Γιατί ήταν για θέματα site υγείας.
9: Ήταν βουλευτής.
10: Ήταν απλός βουλευτής.
9: Ήταν απλός βουλευτής.
10: Ναι. Οι οποίοι βουλευτές μας έχουν πει ότι τα κάνουν χεράτα. Δηλαδή.
9: Ότι δίνουν χέρια.
10: Άλλο, έτσι είπε ο Γεωργιάδης. Άλλοι μας είπαν ότι τα κάνουν χεράτα.
9: Ναι,
10: το ακούσαμε σε βίντεο. Χεράτα.
9: Χεράτα.
10: Δώσε τα χεράτα.
9: Δεν το ακούσαμε σε βίντεο, το ακούσαμε σε. Σε τηλεφωνική.
10: Αυτό, ναι.
9: Λοιπόν, σύνδεση.
10: Λοιπόν, αυτό το κάναμε χεράτα.
9: Ναι.
10: Ωραία, χεράτα το έκανε. Τι είναι το πρόβλημά σου? Δηλαδή, εγώ γιατί που έχω ζητήσει, ας πούμε, ανοιχτά, χωρίς κανένα πρόβλημα και εσύ το λες, γιατί μη μου κουνήσετε το
9: τηλέφωνο. Έχω την εντύπωση ότι σε έχει πειράξει λίγο αυτή η πανσέλινο. Τι είδε πανσέλινο χθες? Ήταν η πανσέλινο του Ιουλίου, η γνωστή ως φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού.
10: Όλοι στους κερατάδες μας πειράξει.
9: Ναι, δεν ξέρω, γι' αυτό το
10: λέω.
9: Γι' αυτό το λέω. Αυτό που λέμε άρα κερατά. Άρα κερατά. Είναι το παιδευτικό.
10: Συγγνώμη, γιατί λοιπόν εσύ λες ότι είναι ρουσφέτη που λέω μη μου πειράξετε τον καλύτερο υπουργό όλων των
9: εποχών? Εγώ θεωρώ ότι είναι. Είναι διαμεσολάβηση. Ένα πολιτικό πρόσωπο, είτε βουλευτής είτε υπουργός, δεν πρέπει να παρεμβαίνει προς όφελος κάποιον άλλον.
10: Πάβει να είναι άνθρωπος.
9: Άνθρωποι είναι όλοι. Ο κάθε άνθρωπος όμως έχει μια ιδιότητα.
10: Ωραία.
9: Και όταν αυτή η ιδιότητα είναι θεσμική ιδιότητα,
10: φέρεσε
9: διαφορετικά από ότι ένας άλλος άνθρωπος.
10: Θεσμική ιδιότητα του βουλευτή. Μιλάμε για αυτό.
9: Συνήθως έτσι είναι στις δημοκρατίες. Ειδικά σε αυτήν την δημοκρατία την οποία γιορτάσαμε κιόλας για την αποκατάστασή της.
10: Δεν τη γιορτάσαμε.
9: Συνήθως έτσι γίνεται.
10: Υπάρχουν άνθρωποι που στεναχωρέθηκαν.
9: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης όμως νομίζω ότι γιόρτασε.
10: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης γιόρτασε τη δημοκρατία και καλά έκανε. Υπάρχουν άλλοι που δεν πήγανε καθόλου γιατί δεν γιορτάζαν τη δημοκρατία, δεν τους άρεσε τη δημοκρατία.
9: Ωραία, ναι.
10: Τι να την κάνει τη δημοκρατία.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, το θέμα είναι οι βουλευτές. Οι βουλευτές τι θεσμικό. Οι βουλευτές άμα είναι ένα γιες μεν και άμα δεν λένε όλοι γιες, υπογράφουν ό,τι να είναι γιες.
9: Δεν έχουν θεσμικό ρόλο οι βουλευτές, να μου πεις δηλαδή.
10: Να είναι γιες μεν, στο φωτικό.
9: Τι εννοείς γιες?
10: Γιες μεν.
9: Είναι μια εξουσία οι βουλευτές. Η οποία
10: έχει
9: νομοθετική εξουσία αυτή.
10: Τι εξουσία έχουν?
9: Νομοθετική.
10: Α, νομοθετική.
9: Ναι,
10: δηλαδή
9: νομοθετική.
10: Τι κάνουν? Υπογράφουν μια.
9: Νομοθετούν.
10: Εδώ δεν την υπογράφουν καν την επιστολή για να τη στείλουν. Την υπογράφει άλλο.
9: Ο ρόλο είναι ο
10: μόνη τη.
9: Εντάξει, αυτό είναι στρέβλωση του συστήματος δηλαδή.
10: Αυτό το λέτε εσείς.
9: Ποιοι είναι?
10: Α, εσείς, αντιπολίτευση.
9: Ναι, εντάξει τώρα. Αυτό είναι στρέβλωση του συστήματος.
10: Αυτό το λέτε εσείς αντιπολίτευση. Δεν είναι νόμιμο.
9: Ποιο ήταν να μην
10: το να στείλουμε επιστολές χωρίς να έχουν υπογράψει ή έχουν υπογράψει.
9: Έχει νόμιμο, ναι.
10: Νόμιμο δεν είναι.
9: Ναι, ναι.
10: Άρα λοιπόν, πού είναι το γιατί εσείς το λέτε στρέβλωση? Εσείς οι αντιπολιτευτικοί.
9: Οι παρακρατικοί.
10: Οι παρακρατικοί. Ποιοι είστε?
9: Οι παρακυβερνητικοί.
10: Εγώ είπα αντιπολίτευση. Παρακυβερνητικοί. Αυτά τα είπε ο Πουρναράς, εγώ δεν τα παίρνω πάνω μου.

0: Η φωτιά πάντως στο Ρέθυμνο συνεχίζεται και σήμερα. Είναι εκτός ελέγχου. Δίνεται μάχη για να σωθούν κατοικίες και τα μέτωπα υπάρχουν και στη Σιτία αλλά και στην Λέσβο.
1: Και εδώ καλημέρα, ο Ηρακλής σου απαντάει.
0: Ναι, για πες μου.
1: Όπως καλημέρα, Ηρακλή. Όπως ο Δημητριάδης, έτσι και ο Άδωνης μπαίνει μπροστά να τρώει τα πινελίκια προκειμένου να μην τα φάει το αφεντικό.
0: Ε, καλά, αυτό το έχουμε πει.
1: Άρα δεν φταίει ο κύριος Άδωνης εκεί στη Λίμνο, δεν τα είχανε με τον Άδωνη.
0: Συμφωνώ, Ηρακλή, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές.
1: Συμφωνείς. Ναι. Αλλά εσύ δεν σηκώνεσαι να φας καμιά σφαίρα, οπότε δεν σηκώνεσαι καν από την καρέκλα.
0: Εγώ δεν είμαι ανταυτού για να σηκώνω.
1: Ανταυτού δεν είναι ούτε βιδιά ταυτού. Εγώ που έχω φάει, που λέω θα φάω τη σφαίρα, έχω φάει, δεν έχω φάει καμία, δεν έχω φάει. Λέω θα τη φάω, λέω θα. Ναι. Σηκώνω την καρέκλα και κάνω καμιά βόλτα και ξαναγυρνάω. Είναι
0: αυτό,
1: εδώ η καρέκλα.
0: Αυτό, εγώ δεν σηκώνω την καρέκλα.
1: Εσύ τίποτα, δεν σηκώνω την καρέκλα. Αν σηκωθώ σφαίρα, δεν τρώω, θα τη χάσω την καρέκλα.
0: Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και για σήμερα, οπότε την προσοχή. Αττική, Κύθυρα, Εύβοιας, Κύρος, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αρκαδία. Όλες αυτές είναι, οι περιοχές είναι σε πορτοκαλί συναγερμό για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι είναι, γίνεται στις εφημερίδες σήμερα. Σήμερα έχουμε 30 Ιουλίου. Τελειώνει και ο Ιούλιος, κύριε Γεωργιάδη.
1: Έφυγε πολύ γρήγορα έφυγε. Ή μου φαίνεται.
0: Κοίτα, σου φαίνεται, γιατί για να φύγει στην πραγματικότητα πολύ γρήγορα είναι κάτι αδύνατο, γιατί ο χρόνος περνάει με τον ίδιο τρόπο. Οι ώρες περνάει με τον ίδιο τρόπο. Οπότε σου φαίνεται.
1: Μου φαίνεται. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι. Ξέρεις, αυτή η αγωνία του πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι, έχεις αγωνία πολύ και εσύ.
1: Του πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι, σε βλέπω. Δεν μπορεί να κοιμηθείς τα βράδια.
1: Δεν κοιμάμαι τα βράδια. Μήπως χτυπήσει κανένα τηλέφωνο 3 η ώρα και.
0: Γιατί εσύ να το σηκώσει.
1: Όχι, αλλά μετά μου κάνει καμιά ανακοίνωση να μην είμαι ξύπνιο να την ακούσει.
0: Για 3 η ώρα θα την κάνει την ανακοίνωση.
1: Την ώρα που έχει σηκώσει το τηλέφωνο, ξύπνησε που ξύπνησε, να μην την πει κιόλα.
0: Να μην κάνω και ένα tweet.
1: Μπα να ανεβάσει κάτι. Τα ανακοίνωση. Δεν είναι ανάγκη να το πει.
0: Ναι, να ανεβάσει. Εδώ στο Facebook, αυτό που καβάζετε την Κυριακή, παράδειγμα.
1: Ναι, όχι, σε παρακαλώ.
0: Απλά αυτό είναι πολύ μεγάλο.
1: Όχι, μην το κάνει αντίστοιχα.
0: Όχι, α το κάνει μικρό, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, τον πολλό το έτσι.
0: Δύο προτασούλε.
1: Έτσι, α το κάνει πιο κοντό. Αυτό το ότι το μεγάλο είναι και καλύτερο δεν ισχύει.
0: Πάμε στις εφημερίδες, να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απώλειες στη μάχη με τις φλόγες, στον χιτά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο, στη λύση των δύο καρτών επιμένει η Άγκυρα και η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα. Μιας και αναφέρει την εφημερίδα εδώ στην Άγκυρα, χθες στην Λευκωσία, το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Γκουτέρες, ο γραμματέας των ΗΕ, είπε ότι θα ξανασυναντηθούμε, απλά θα είναι σε ένα ευρύτερο σχήμα, δεν θα είμαστε οι τρεις μας, θα είμαστε 5-1, θα είμαι εγώ, εσείς και οι εγγυήτερες δυνάμεις.
1: Δηλαδή, τα πάμε και συμφωνήσαμε.
0: Ναι, όχι, θα τα ξαναπούμε.
1: Όχι, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πόσα χρόνια τα λέμε.
0: Πολλά για το Κυπριακό, πολλά χρόνια. Από τότε που έρχεσαι το ζήτημα, τα λέμε από το Κυπριακό. Ναι.
1: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
0: Ναι. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Πώς έχασαν την ζωή τους οι πυροσβέστες. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Στο Γήθιο, παρά την κάρπα, κατέληξε. Σε εξέλιξη αργά χθες το ράδι, 7 μέτωπα και δεκάδες εγγενώσεις. Ψάχνουν για Καναντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Και από κάτω, πια καταργούνται, υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. Ενδιαφέρον αυτό, δεν το είπαμε εμείς, είναι με πρωτοβουλία του Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, όπου με μια υπεύθυνη δήλωση θα αντικαθιστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι γύρω στα 25 σε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Δηλαδή,
0: αυτό
1: το ότι θα γλιτώσει.
0: Να το δούμε. Υποτίθεται είναι κατά της γραφειοκρατίας για να γλιτώνει και χρόνο και κούραση Αλλά εντάξει, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Μα έχουμε γραφειοκρατία, πρέπει να γίνει ψηφιακή.
0: Αυτό το έχουμε πει. Αλλά αυτό είναι όντως καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Όταν τα 25 έγγραφα στα κάνει ένα.
1: Και τι θα κάνει, πώς θα το κάνει αυτό με μια υπεύθυνη δήλωση.
0: Σε ποια χώρα. Αυτό λέω, θα το δούμε πώς θα γίνει.
1: Σε ποια χώρα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Που ό,τι δηλώσει είσαι.
0: Εντάξει,
1: και δεν... άμα σε πιάσουνε,
0: ναι.
1: Με λένε εντάξει, μην το ξανακάνεις.
0: Τώρα βλέπεις ότι είσαι κακοπροαίρετος.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ ξεκίνησα και είπα να το δούμε πώς θα γίνει. Ο θετικό, να το δούμε πώς θα γίνει. Ναι. Εσύ προεξοφλείς και λες σε ποια χώρα είμαστε.
1: Ό,τι δηλώσεις είσαι. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Και όταν θα σε πιάσουνε, σου λένε ναι. Απλά μην το ξανακάνεις. Για τρία χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, το κολλάει με την υπεύθυνη δήλωση.
1: Άρα λοιπόν, μιλάμε ότι θα κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα υπογράφεις ό,τι θέλεις, όπως θέλεις και δεν θα σε ελέγχει κανένας. Και άμα σε ελέγξουν, η ποινή είναι μην το ξανακάνεις για τρία χρόνια. Άρα για ποια υπεύθυνη δήλωση μιλάμε, τι μπορεί να υπογράψει κάποιος αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Ό,τι θέλει.
0: Δεν θα υπάρχει δικλίδα ασφαλείας.
1: Όχι, αφού ό,τι θέλεις είσαι.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γηθίο. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Κρήτη, Λακωνία και Λέσβο. Απάνω τα 112 και κενώσεις οικισμών στη Μεγαλόνισο. Θυελώδεις άνεμοι και ρηπές έως και 13 μποφόρ. Και από πάνω δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Είχαμε και την ανακοίνωση για μείωση της ανεργίας στο 8% τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Έχουν μειωθεί κατά κάποιες χιλιάδες.
1: Το ότι πανηγυρίζουμε σε αυτή τη χώρα και το θεωρούμε πανηγύρι.
0: Τη μείωση της ανεργίας.
1: Όχι, αυτό είναι τη μείωση της ανεργίας. Καλό είναι. Ναι. Ότι δίνουμε δουλειά
0: στους συνταξιούχους.
1: Στους 55.
0: Ναι, για να βγάλουμε σύνταξη.
1: Ναι, και δίνουμε δουλειά και στους 67.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πανηγυρίζει η υπουργός της χώρας αυτής ότι δίνει δουλειά σε παιδιά, γιατί παιδιά είναι 67 χρονών, που για κάποιο λόγο δεν έχουν θεμελιώσει κάτι στα 67. Στα 67. 67 χρονών πρέπει να δουλέψουν για να πάρουν σύνταξη στα 67. Και αυτό το πανηγυρίζει η συγκεκριμένη υπουργός ως μεγάλη πετυχισιά της. Εντάξει, το 55 το καταλαβαίνω. Για κάποιο λόγο δεν ξεκίνησες να δουλεύεις νωρίς, για κάποιο λόγο δεν δούλευες, θες κάποια ένσημα να συμπληρώσεις, να βρεις μια δουλειά στο Δήμο για 12 μήνες ή για 2 χρόνια που μπορεί να γίνει. Οκ. Okay. Το 67, γιατί το πανηγυρίζει η κυρία Κεραμέως. Δηλαδή γιατί ο 67χρονος πρέπει να δουλεύει για να πάρει σύνταξη, κυρία Υπουργέ. Αυτό θα μας το εξηγήσετε.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, ο Σιλουανός, ο Κρίσκης και ο Επενετός.
1: Αυτό το λέει η εφημερίδα. Χρόνια πολλά.
0: Τα βλέπω δίπλα γιατί μου βγάζει και το εορτολόγιο.
1: Είδες
0: και γι' αυτό την ώρα λέω τα ονόματα, την ώρα που διαβάζω τις εφημερίδες το έχεις παρατηρήσει. Γιατί
1: δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Ναι, δίπλα στις εφημερίδες μου βγάζει και το εορτολόγιο. Κάτσε να τα ξαναπώ. Σήμερα γιορτάζει. Να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Μήπως έκανα κάποιο σορδάμ.
1: Στο Ανδρόνικος αποκλείεται.
0: Στο Ανδρόνικος αποκλείεται γιατί το ξέρω το όνομα. Ανδρόνικος γιορτάζει. Χρόνια πολλά στο Ανδρόνικος. Ωραίο όνομα το Ανδρόνικος. Ο Σιλουανός, ο Κρίσκης. Κρίσκης με δύο ήττα, Κρίσκης.
1: Ναι.
0: Και ο Επενετός, το ΕΠΕ με αλφαγιώτα. Ωραία ονόματα, δεν ξέρω τώρα αν υφίστανται.
1: Μου κάθεται περίπου, αλλά να σου πω κάτι.
0: Κρίσκης.
1: Αυτό έτσι όπως το είπες, χρόνια πολλά σε όλους και έχει όλα τα ονόματα και για όλες τις γιορτές, αλλά μου κάνει κάτι μεταξύ μπασκεμπολίστα που έρχεται μεταγραφή.
0: Ποιος?
1: Και αυτά τα ονόματα.
0: Όλα.
1: Το
0: Κρίσκης μιας περισσότερο.
1: Ναι, μπασκεμπολίστα που έρχεται μεταγραφή και ψάχνουμε να το πούμε.
0: Ναι.
1: Με τον Τούρκο που ήταν χτες στη συνάντηση, πώς τον είπαμε. Κάπως έτσι μου κάνουν τα όνομα. Το θυμάσαι τον Τούρκο που ήταν χτες στη συνάντηση.
0: Δεν
1: είχε εύκολο όνομα.

0: Δεν είχε εύκολο όνομα. Ο Τουφάνερ Χιουρμάν.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είπα ότι είναι εύκολο.
1: Εμένα μου θύμισε αυτό που πήρε μεταγραφή όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και πήρε μεταγραφή και πήγε κάπου αλλού.
0: Οσμάν.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν μοιάζει λίγο.
0: Ερχιουρμάν, Οσμάν. Εντάξει, τα τουρκικά ονόματα έχουν αυτή την κατάληξη.
1: Ναι, εντάξει, αυτό που τον είπε δεν τον θυμάμαι εγώ.
0: Ερχιουρμάν. Ερχιουρμάν.
1: Τι έχει.
0: Ερχιουρμάν.
1: Εχιού.
0: Άστο. Εδώ δεν έμαθε την αδέ που είναι και πολύ πιο εύκολο.
1: Α, θα το γράψω κανένα δύο φορέ, να έχω να το λέω γιατί θα τον ξαναδούμε μπροστά μα.
0: Ποιον, την ΑΔΕ, τον Ερχιούρμαν.
1: Ναι.
0: Καλά, προφανώς δεν το ξέρω.
1: Οπότε να το μάθω, να τον έχω το λέω. Πες ότι πάει διακοπές και με μόνο του, να μην το πω. Να πω αυτός εκεί πέρα που είναι σαν μπασκετμπολίστας, που έρχεται μεταγραφή.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τελευταία ευκαιρία με ερωτηματικό. Νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας, η ευθύνη των δύο ηγεσιών.
1: Στην αυτή η πενταμερή πόσους θα έχει.
0: Είναι, στην πενταμερή είναι 5 συν 1.
1: 5 συν 1. 5 συν 1 θα είναι ή θα μας ζητούν καμιά δεκαριά για να...
0: 5 συν 1 είναι οι πλευρές.
1: Α, μάλιστα. Άρα θα είναι 5 και άλλος ένα.
0: Ναι, ο ένας είναι ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, είμαστε κανένα δύο-τρεις να κάνουμε κανένα συμβούλιο. Ξέρω να μπερδεύω με αυτά.
0: Εντάξει, μπερδεύεσαι. Και τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστες νεκροί. Θάνατος πυροσβέστη και στο Ογίθιο. Η εφημερίδα Ρίζος Πάστης. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους. Στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Τις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Ογίθιο. Κουκουέ να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μένονται και να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών. Λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Μία υπεύθυνη δήλωση στη θέση 25 δικαιολογητικών. Απλοποιούνται 1.007 διαδικασίες σε συναλλαγές με το δημόσιο. Και θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες. Και από κάτω το τουρκικό ΕΠΕΞ τορπιλίζει την διάσκεψη 5 συν 1 για το Κυπριακό. Εφημερίδα Μανιφέστο. Δεν τραβάει ο προπονητής. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου ο Ανδρουλάκης. Μάχη επιβίωσης δίνει το Πασόκ που από σπόντα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Το φάντασμα της Ελλάς τους οδηγεί σε κινήσεις μικρού και μίζερου κόμματος. Και από κάτω είναι και ξεχασιάρης ο ηγεμόνας όταν ο Τσίπρας σκούπιζε τα αποθεματικά των Δήμων. Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία, τη δεύτερη σαν φάρσα.
1: Τι εννοείς μεταγραφές αεροδρομίου, πάμε, φεύγουμε.
0: Για τις μεταγραφές που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, είπαμε χτες ότι δεν είναι και αεροδρομίου. Δηλαδή δεν θα πάμε, ας πούμε, με το δύσκολο όνομα που θα μας τον πλησιάσουν ως το μεγάλο μπασκεμπολίστα και θα τρέξουμε όλοι να το αποδεχτούμε. Δεν το ξέρουμε βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Αλλά... Και θα έχει δύσκολο
0: κοίτα, όνομα. Κοίτα, ενεργεία βουλευτές παίρνει. Είναι μικρή βόμβα.
1: Συγγνώμη, τι παίρνει.
0: Ενεργεία βουλευτές.
1: Ναι, και 50 είναι ανεξάρτητοι. Να πάρει και 3 λαϊκοί.
0: Αυτό, είναι. Εντάξει, με ποιον πρέπει να πάρει.
1: Αντιπολίτευση είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ποιο να πάρει. Δηλαδή, πήρε τον κύριο Χουρδάκη.
1: Καλό, ωραία.
0: Ναι, μπορεί να πάρει τον. Τον Άβαρχο.
1: Τον Αποστολάκη.
0: Τον κύριο Αποστολάκη.
1: Ναι, θα τον πάρει αυτόν.
0: Ναι, μπορεί να πάρει. Και μετά είναι τρεις γυναίκες, τρία ονόματα που μπορεί είναι πιθανό. Δηλαδή είναι...
1: Οι άλλες τρεις είναι μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
0: Αυτό είναι. Και μετά υπάρχουν τρεις πιθανότητες.
1: Τη στέλνει και ο Τσίπρας αυτό.
0: Ναι, υπάρχει και τέσσερις. Υπάρχει μια τέταρτη.
1: Υπάρχει μια τέταρτη. Okay. Ναι.
0: Όχι,
1: Τσάκρη.
0: Όχι, Τσάκρη είναι στις τρεις.
1: Αυτή είναι στις τρεις. Γιατί είχε και ωραία ρούχα. Γιατί μου άρεσε και η εντεματολογική τη αυτή προχθές. Την είδα προχθές.
0: Στον δρόμο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία και τα λοιπά, πολύ προσεγμένη.
0: Τον είδες.
1: Τώρα δεν θα σου πω. Πάντως έκανα το σταυρό μου και κοντά.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο αρπακτικό στα social media. 5 influencers καταγγέλνουν συνάδελφό τους για σεξουαλική παρενόχληση.

0: Πάμε στην εφημερίδα Ποντίκη. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Η ομαδοποίηση στο ρήγμα του ενδεχόμενου σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά. Βλέπεις τίποτα με την μάσκα στον πάτο? Είναι δύο και έχει ένα.
1: Καταπληκτικό, το είδα.
0: Ναι, είναι δύο άνθρωποι στην θάλασσα με μάσκα. Κοιτάνε προς τα κάτω στο βυθό. Και λέει ο ένας, βλέπεις τίποτα με τη μάσκα στον πάτο? Και απαντάει ο άλλος, εκτός από την αγοραστική μου δύναμη, τίποτα άλλο. Ωραίο.
1: Αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Ποια αγοραστική δύναμη που η κυβέρνηση λέει ότι εμείς έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε μοιάσει και στους υπερμαρκετάδες και τους έχουμε βάλει να κάνουν οικειοθελή, έτσι, πώς το είπανε, δεσμευτική πρόταση εκτός.
0: Συμφωνία κυρίων, με λίγα λόγια.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Συμφωνία κυρίων.
1: Εθελοντικά οι σούπερ μαρκετάδες, ναι, κάνανε μια δεσμευτική πρόταση ότι θα κάνουν έκπτωση. Ναι. Και τους είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι στο Υπουργείο, είναι σε κανένα Ευελπίδο.
0: Είναι και δεν ξέρω τώρα αν είναι στην Ευελπίδο.
1: Μήπως είναι
0: στο Υπουργείο, είναι ενεργεία,
1: κάποια στιγμή.
0: Ενεργεία υπουργός είναι.
1: Ναι, μήπως κάποια στιγμή έχουν και οι υπουργοί, ξέρεις, καμιά Ευελπίδο.
0: Ναι.
1: Μήπως, λέω,
0: η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας λέει αλήθεια. Συγγνώμη που θα σε στεναχωρήσω.
1: Και επίσης να πω εγώ.
0: Απλά λέει τη μισή αλήθεια.
1: Γιατί είναι η μισή?
0: Λέει τη μισή αλήθεια.
1: Ποια είναι η μισή αλήθεια?
0: Αυτό που λέει δεν λέει κάτι στρεβλό, δεν λέει κάτι κακό. Όλοι όσους βγάζουμε εδώ που είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης
1: και
0: του πρώτου κόμματος, πέρα από αυτό, λέμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν λέμε τώρα το να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Χαίρομαι πολύ. Να, λέω να μιλώ. Υπάρχει ακρίβεια τώρα. Τι υπάρχει ακρίβεια? Άσχετα αν ο πρωθυπουργός το αναγνώρισε και το κατάλαβε
1: αργά. Άρα τι να κατάλαβε? Ο πρωθυπουργός μας είναι του Δημοτικού?
0: Όχι.
1: Γιατί την πρώην είναι το 20.
0: Απλά μπορεί να ήθελε να είναι εντελώς σίγουρος για την εξακρίβωση που θα κάνει.
1: Όχι, παλικάρι μου. Δεν όφιλε να γνωρίζει.
0: Δεν όφιλε να γνωρίζει.
1: Πόσες φορές έχεις δει πρωθυπουργό να πηγαίνει στην κυβέρνηση και
0: λοιπόν,
1: να ψωνίζει?
0: Γιατί ποτέ. Δεν ξέρω αυτό αν έχει γίνει.
1: Με κάμερα να ψωνίζει. Με κάμερα πάει.
0: Κοίτα.
1: Και μόνος, για να δει πόσο κάνει.
0: Ναι, και μόνος του να πάει, σίγουρα όμως θα τον βγάλουν και φωτογραφία. Οπότε θα διαρρεύσει. Οπότε μπορεί να νομίζει ότι είναι στημένο.
1: Μπορεί να νομίζει ότι είναι στημένο. Σου ρίξα τη φάκα, δεν είδες τι βαθιά είναι. Μιλάμε για πρωθυπουργό που έδωσε 500 χιλιάρικα, 400 πόσο και φτιάξει το πόσο κάνει. Το βλέπει από το σπίτι αυτό ο πρωθυπουργό.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είδες το τυράκι ότι ο πρωθυπουργό ήξερε.
0: Λέει λοιπόν για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι αλήθεια. Τι λέει? Λέει ότι η αντιμετώπιση για την ακρίβεια είναι η αύξηση μισθών. Και εμεί τι κάνουμε? Κάνουμε αυξήσει στου μισθού. Και έχουν γίνει αυξήσεις μισθούς? Έχουν γίνει. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Αλήθεια είναι. Αντιμετώπιση είναι η αύξηση των μισθών. Δηλαδή, δεν είναι η λύση, δεν είναι να πας σε κάτι που το παίρνεις 2 ευρώ να κάνει 20 λεπτά. Δεν θα γίνει αυτό. Πώς θα κάνει 20 λεπτά? Είναι να αυξήσεις το εισόδημά σου. Και μετά δεν θα σε νοιάζει αν έχει 1,5 ή 1,80 ή 2. Αυτή είναι όμως η μισή αλήθεια. Η ολόκληρη αλήθεια είναι ότι μπορεί να αυξάνεται ο μισθός, αλλά αυξάνεται ταυτόχρονα και η τιμή, υπάρχουν τιμήσεις. Άρα η αύξηση του μισθού, του όποιου μισθού χάνεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
13: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94.8 με τη δύναμη του 943 Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Χορηγός εκπομπής.
19: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
20: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δυνατά, δυνατά. Και είναι και 9 και 1. Και γρήγορα, γρήγορα. Η πρωινή καρφίτσα σήμερα στον αέρα. Στο κανάλι ένα Καλαμάτας. Στους 94 και 8.
2: Mysterious scribblings. A secret code.
0: Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά. Μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης. Και φυσικά το βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλής. Πέμπτη 30 Ιουλίου σήμερα.
1: Το σωτήριο έτος 2026.
0: Του σωτηρίου έτους 2026. Για να μιλάμε σωστά συντακτικά. Μαζί μας στο βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλής. Ζαλίστηκα και ζαλίστηκα. Ζαλίστηκα γιατί στο βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλής οι εκπτώσεις και οι προσφορές είναι απίστευτα μεγάλες. Απίστευτα συμφέρουσες. We don't need no education. Και απευθύνονται σε όλους. Κυρίως όμως πρέπει να προετοιμάζονται οι μαθητές, οι σπουδαστές, οι φοιτητές, όλοι με τα απαραίτητα και να υποφεληθούν των εξαιρετικών τιμών του βιβλιοπωλείου βιβλιοπωλής. Πολύ απλά το βρίσκεται, είναι στην κεντρική πλατεία Νικηταρά 3α, παραπλεύρος Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και... Δηλαδή ουσιαστικά είναι στο στενό που είναι Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Ελλάδος. Αυτό εννοώ. Εκεί.
1: Ανάμεσα στις τράπεζες.
0: Ανάμεσα σε δύο πολύ γνωστά κτίρια σε όλους μας. Επίσης μπορείτε να δείτε στο site του βιβλιοπωλής.gr τις εκπτώσεις του και αν είστε κάτοχοι κουπονιών ΔΥΠΑ μπορείτε να τα εξαργυρώσετε. Κάντε follow στα social media βιβλιοπωλής και θα ενημερώνεστε για τα πάντα. Μαύρη μέρα ξημέρωσε για την Ελλάδα. Μαύρη κυριολεκτικά από δύο απόψεις. Μαύρη διότι έχουμε την απώλεια τριών ανθρώπων την ώρα του καθήκοντος. Και μαύρη διότι έτσι έχουν μετετραπεί πάρα πολλές περιοχές στη χώρα λόγω των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και που έχουν κατακάψει πολύ μεγάλες εκτάσεις. Η μεγαλύτερη απώλεια όμως είναι πάντοτε η ανθρώπινη ζωή. Και είναι κυριολεκτικά η μέρα που κλαίνε η αετή.
3: Δύο ποτάμια είναι η ζωή

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

Την περιοχή επισκέφθηκε και μίλησε ο Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, στην Κρήτη εννοώ, και περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί στις Μοίρες μετά από την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθυμνο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Η εξόδιος ακολουθία των οποίων θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το χώρο που έχουν μεταφερθεί κάτοικοι και τουρίστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για όλα όσα είδε. Μίλησε για πληγές στην τοπική κοινωνία, για την οικονομία, για την αγροτική ζωή σε όλους τους ανθρώπους και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ως άνθρωπος «έχω συγκλονιστεί. Αυτό το πράγμα το θυμάμαι μόνο όταν ήμουν παιδί την περίοδο που έγινε το πραξικόπημα στην Κύπρο όταν μαζεύονταν οι άνθρωποι στα σχολεία. Είναι κατάσταση πολέμου», τόνισε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής και της αγωνίας των κατοίκων. Παράλληλα, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος της Πάρου και άλλοι αυτοδιοικητικοί για τη φωτιά στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε από στον Χίτα της περιοχής και κατέκαψε το νησί της Πάρου. Δυστυχώς και στη γείτονα Λακωνία, στο Γήθιο, είχαμε την απώλεια του 27χρονου από το Αγρίνιο Κωνσταντίνου Λεμοδέτη στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, με αποτέλεσμα να βυθίσει την τοπική κοινωνία της καταγωγής του ως μοναχοπέδι στα μαύρα. Δεν ξέρω εάν έχω κάτι ευχάριστο σήμερα να σας πω. Δεν ξέρω εάν πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας όλοι όμως σχετικά με το κομμάτι της πυρκαγιάς, με το κομμάτι του εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος και όλα αυτά. Σίγουρα όμως είναι πάρα πολύ κρίμα να χάνονται άνθρωποι κάθε χρόνο, να χάνονται περιουσίες, εργασίες, κατοικίες,

0: τα πάντα όλα και να, και να παραμένουμε όλοι μας αμέτωχοι. Οι άνεμοι πνέουν πάρα πολύ δυνατοί και στην Κρήτη και στο Αιγαίο. Δυσχεραίνεται η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς σε Ρέθυμνο και Σιτία, έτσι δεν είναι?
1: 7 με 8 μποφόρ και δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει, ναι, θα δυσκολέψει πάρα πολύ την κατάσταση, υπερβολικά πολύ. Ναι.
1: Είχαμε και εμείς εδώ χθες
0: πυρκαγιές, οι οποίες όμως ευτυχώς ελέγχθηκαν και...
1: Ακριβώς, είχαμε, αντέδρασαν δηλαδή οι υπηρεσίες άμεσα. Σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα και πήγαν οι κατάλληλες ομάδες. Είχαμε τη σύλληψη ενός 55χρονου χειριστή τρακτέρ, ο οποίος... Από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, από αυτόν προκλήθη η πυρκαγιά στον Αετό, γιατί κάποια σπίθα δημιουργήθηκε όταν έκανε δουλειές στο κτήμα του.
0: Εργασίες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αγροτικές εργασίες.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα, διαβάζω στο Φάρος ότι εγκρίθηκαν τα παραδοτέα για τις απαλωτριώσεις για το μιναγιώτικο φράγμα. Άντε μετά το φιλιατρινό να ακούσουμε και ευχάριστα για το μιναγιώτικο.
1: Είναι για... μεγάλη έκταση από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, είναι. Εντάξει, δεν γίνεται φράγμα σε 100 τετραγωνικά όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Εγκρίθηκε η μελέτη για την παράκαμψη στη Γιάλωβα.
0: Και επίσης έρχονται πρόστιμα. Από τη ΔΕΙΑΚ. Με 50% του λογαριασμού που οφείλω. Ενώ το χρέος θα μεταφέρεται στην ΑΔΕ. Όσοι έχετε οφειλές στη ΔΕΙΑΚ από το Σεπτέμβριο και έχουν ξεπεράσει τους δύο λογαριασμούς, είστε αυτοί που θα λάβετε τα ραβασάκια για αυτά τα πρόστιμα. Yes.

0: Προσλήψει στο Δήμο Καλαμάτας αποφάσισε στη συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει τον τομέα και τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου.
1: Εμείς πάντως δεν προλάβαμε να δώσουμε το αεροδρόμιο. Είχαμε και 22,7% άνοδος στις διεθνείς αφίξεις.
0: Σιγά παιδιά, δεν ξέρουμε πού να βάλουμε τον κόσμο. Σιγά παιδιά. Να μας πούνε και πού πήγε όλος αυτός ο κόσμος κάποια στιγμή.
1: Έχω μια ιδέα.
0: Έχουμε αφίξεις στο αεροδρόμιο. Τα αεροπλάνα είναι γεμάτα με κόσμο. Ιδού η απορία. Κι αν είναι, πού πάνε?
1: Πού πάνε? Στις παραλίες που έχουν τα πράσινα σημαίακια, μπλε είναι.
0: Εντάξει. Άρα στις γαλάζιες.
1: Στις γαλάζιες, ναι.

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11.

0: Και τα θέματα του συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής. Εισήγηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Επικράτειας Άκη Σκέρτσο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα, σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια της κυβέρνησης. Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Πιερακάκης έχει άλλες δουλειές. Κύριο Νίκο Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, έρχονται αλλαγές στο νερό νεράκι και να δούμε πότε θα έρθει και η ιδιωτικοποίηση. Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, Ισπυρίδων, γιατί του έχω και αδυναμία. Του νομοσχεδίου για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας. Παναγία μου, και μόνο από τον τίτλο τρομάζω. Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2024-17-11 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ερωτηματικό. Παράγουμε με τόσες ανεμογεννήτριες και έχουμε κάνει όλη την Ελλάδα μπαταρία και κοιτάμε πώς θα αγοράσουμε ηλεκτρική ενέργεια. Θα γίνει παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας πώς θα αγοράσουμε ηλεκτρικό, ενώ δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Μάλιστα.
1: Το κάτω-κάτω.
0: Περίμενε να τα διαβάσω όλα. Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
1: Εδώ μπαίνει τα ωραία.
0: Και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλειών πρώτων. Ενσωμάτωση της οδηγίας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Κοινώς μετανάστες. Στην προκειμένη περίπτωση θα τονίσω εγώ, γιατί αν έχουμε κι άλλου είδους εμπορίας ανθρώπων που μας αφορά, θα πρέπει να μας το κάνουν πιο αναλυτικά. Ενσωμάτωση της οδηγίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας, κύριο Σκέρτσο, σχετικά με την αναθεώρηση του ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής 2026. Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριο Παπασταύρου, και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο, σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια.
1: Αυτό ήθελα. Θα αποκτήσουμε και πυρηνικά. Ειρηνικά πυρηνικά.
0: Welcome
1: to our country.
0: Welcome.
1: Welcome Donald, welcome Iran, δεν ξέρω τώρα.
0: Έτσι.
1: Ποιος θα έρθει από
0: όλους. Welcome πάντως κάποιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός της 5 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Βαβαρίας στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν θα σας πω το όνομά του, αρνούμε για θα σπάσω τη γλώσσα μου. Για πάμε σε διαφημίσεις. Απόψε όλοι και σήμερα όλοι σιωπηλοί.

0: Για πάμε έτσι, μιας που το τραγούδι είναι λίγο βαρύ, να συνεχίσουμε έτσι με κάτι βαρύ.
1: Ούτε φίλοι, ούτε χθροί.
0: Την απάντηση των εποχικών πυροσβεστών λαμβάνει η κυβέρνηση μέσα από ανακοίνωσή τους και σημειώνουν. Πριν λίγες ημέρες ο υπουργός κύριος Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα ένας πενταετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν 2 χρόνια ο υπουργός κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Και καταλήγουν. Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές. Δεν θα διαφωνήσω.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
13: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
12: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
13: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
12: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
13: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
17: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 στους 94 και 8. Το ημίωρο εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Μας περιμένει. Σας περιμένει, αν έχετε επισκεφθεί την περιοχή μας και κάνετε τις διακοπές σας, σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα για καλό σπιτικό μεσημεριανό φαγητό.
19: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code?
18: Εκεί ακριβώς, στου Κώστα, στην οικία Μπουρνιά, θα το απολαύσετε σε ένα εξαιρετικό χώρο. Και θα καταλάβετε το τι σημαίνει μαγειρεύω με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Το επιλέγουμε χρόνια τώρα. Και σας το προτείνουμε. Συνεχίζουμε. Εξαιρετικός ο Βασίλης Παπακοσταντίνου εχθές στο Ηράκλειο στη συναυλία του, όπου σταμάτησε τη συναυλία, μίλησε για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες και ζήτησε από τους παρευρισκόμενους στη συναυλία να σβήσουν τα καπνογόνα. Ευτυχώς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και χωρίς ενεργές εστίες στη Μυτιλίνη. Σε αντίθεση με την Κρήτη.

Η αφορμή που στο συμβούλιο, που το υπουργικό που θα ακούσουμε, που θίξαμε, σχετικά με την εμπορία των ανθρώπων, ίσως παίζει ρόλο ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων.

0: φέτος. Πάντως, χθες το κλίμα στη Βουλή δεν ήταν και πολύ φιλικό.
1: Πριν πάμε στη Βουλή, τι έπαθε η Μαρία Καριστιανού, έφυγε κι άλλος.
0: Ο Θανάσης ο Βιερινός, με μια ανάρτηση στο Facebook εχθές, ανακοίνωσε ότι δεν διαχειρίζεται τα...
1: Αυτό που παίζουμε πολιτικά τα social media με ξεπερνάει.
0: Ναι, έχει υπερπολιτικοποιηθεί το Facebook.
1: Ναι, εντάξει, έχει υπεργελιοποιηθεί, θα το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε.
0: Ανακοίνωσε χθες ο Θανάσης Αυγερινός ότι εδώ και μία εβδομάδα δεν διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας του κόμματος και άφησε εχμές για παράλληλα κέντρα αποφάσεων και παράλληλο κέντρο τύπου. Είναι, νομίζω, η τέταρτη προσωπικότητα που φεύγει από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, καταγγέλλοντας ότι δεν υπάρχουν όργανα. Η κυρία Καριστιανού παίρνει τις αποφάσεις μόνη της και ότι υπάρχουν
1: δεν υπόθηκε έτσι ακριβώς. Υπόθηκε ότι υπάρχει κι άλλο γραφείο τύπου,
0: ναι.
1: Ότι υπάρχουν στους διαδρόμους διάφοροι συμβουλάτορες. Δεν το λέμε και λαϊκά, τέτοια είπε. Δηλαδή άφησε εχμές τελικά για τις αρμοδιότητες που έχουν δοθεί από την πρόεδρο του κόμματος, αυτή που το ίδρυσε, και αν τελικά υπάρχει σεβασμός στις αρμοδιότητες που έχουν δοθεί, γιατί αυτό είναι το πλήγμα. Αποχωρεί ουσιαστικά αφήνοντας εχμή ότι δεν γίνονται τα πράγματα όπως αρχικά συμφωνήθησαν, ναι. Με τους...
0: Τα πολιτικά κόμματα έχουν μία δομή, μία ιεραρχία.
1: Προφανώς.
0: Δεν γίνεται τώρα να λες έχω δημιουργήσει ένα κόμμα και να έχεις διαλύσει και την ιεραρχία και τη γενικότερη δομή του κόμματος και απλά να λες α, είμαστε όλοι μαζί και πάμε. Εντάξει.
1: Πάμε
0: στο κοινοβούλιο.
1: Μάλιστα,
0: εχθές είχαμε
1: στο κοινοβούλιο.
0: Επιτροπή Δεοντολογίας για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Σχετικά με τη μήνυση που της είχε κάνει ο Πέτρος ο Κουσουλός για εξύβριση,
1: ναι.
0: Για συκοφάντηση και όλα αυτά. Κατά πλειοψηφία λοιπόν έγινε η άρση της ασυλίας κυρίας Κωνσταντοπούλου και ραντεβού δίνουν στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και οι αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας εχθές πολλών στελεχών για την επίθεση ξανά του κυρίου Κυριαζίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου ήτανε, μπορώ να πω, ίσα χωρισμένες. Δηλαδή είχαμε τον κύριο Κερίδη που είπε ότι όλο αυτό το κλίμα το έχει προκαλέσει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν κάθηκε αυτή στα αυγά της.
0: Ναι.
1: Από τις καρδούλες πήγε στην επίθεση.
0: Ναι, όντως.
1: Αφού μας φλόμωσε στην καρδούλα, μετά άρχισε την γκρίνια. Ναι. Αλλά εντάξει τώρα, δεν είναι και γυναίκα για καρδούλες η ζωή με το που τη βλέπεις.
0: Η ζωή, εντάξει. Okay.
1: Εντάξει, μεταξύ μας τώρα. Αγαπάμε ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά...
0: Ζωή, λατρεύουμε ζωή.
1: Ναι. Μάλιστα, τελικά, το διατάφτα.
0: Το διατάφτα.
1: Έγινε άρση της ασυλίας και περιμένουμε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει μεταξύ τους, που τρώγονται.
0: Ναι.
1: Ποιος έθιξε ποιον. Εν τω μεταξύ, ενώ γίνεται όλο αυτό, υπάρχει ένας 20χρονος που αγνοείται στην Κρήτη και έχουν διακοπεί οι έρευνες. Κολυμβητής είναι ο νεαρός, ο 20χρονος που αγνοείται. Ναι, οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των ερευνών, οι οποίες προς το παρόν έχουν σταματήσει. Όσο πάει γίνεται και χειρότερο. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, Red Code για τις εξής περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων. Περιφέρεια Κρήτης, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, τον Ούσα στο Μέναλο και Λακωνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και στον Ταΐγετο τον Ούσας, τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γιατί έχει μείνει τίποτα στην Εύβοια. Συμπεριλαμβανομένη, ανεμογεννήτριες και εμείς ψάχνουμε να αγοράσουμε ρεύμα. Συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, Τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, πάλι στη Μυτιλίνη, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και τις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Γιατί δεν λέει όλη η Ελλάδα είναι σε red code, να το τελειώνουμε το θέμα. Απ' άκρη σ' άκρη είμαστε red code. Πρέπει σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν τα μέτρα τους εκ των προτέρων.

0: Λοιπόν, ωραίος ο Γιάννης Κότσιρας, φωτιά στο Μενίδη, γιατί αναφέρθηκα στην περιφέρεια Αττικής φυσικά, δεν πρόλαβα. Ναι. Ευτυχώς και η χαμηλή βλάστηση, οπότε ενδέχεται να προλάβουν να τη σβήσουν, γιατί το Μενίδη είναι και μια κατοικημένη περιοχή, να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είχαμε μία έκτακτη είδηση τώρα από την Ιορδανία.
0: Μάλιστα.
1: Ότι...
0: Εν τω μεταξύ είχαμε κατά ποντισμό βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτείων, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πλέον για η Σαουδική πάμε. Αραβία πήρε μέρος στον πόλεμο ενεργά. Έχει κηρύξει τον πόλεμο στο Ιράν. Είχαμε κατάρριψη 6 πυράβλων από την... αεροπορία της Ιορδανίας.
0: Ναι.
1: Είχαν στόχο την αμερικανική βάση στην περιοχή. Και περνάμε στο τρίτο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων του αυτή τη στιγμή στο Ιράν.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά και απλά αρχίζουν πλέον να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
1: Ναι, ναι, έχουμε νέες συμμετοχές.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν παραμένει το ενδεχόμενο αύξησης πάλι μετά την πτώση του αργού πετρελαίου και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι, άμα χτυπηθούν τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας από, το, από τους Ιρανούς, όχι 89 δολάρια που είναι τώρα, θα το δούμε 189. Να φτάνει 189.
0: Αυτό φοβάμαι και εγώ, Άγγελε, να ξέρεις.
1: Και έχουμε και τους Patriot εκεί κάτω.
0: Εκεί τους έχουμε.
1: Εκεί τους έχουμε. Τους έχουμε στα δηληστήρια.
0: Το νου σας, ρε παιδιά. Δεν έχουμε κι άλλους. Όσους έχουμε, μην μας τους καταστρέψετε. Λοιπόν, σήμερα καταβάλλονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Σας το λέω γιατί είμαι σίγουρη πως θα διαπιστώσετε λίαν συντόμως τις ουρές στα ATM να ξεπερνάνε τα 150 άτομα. Αυτό. Μέχρι εκεί θα πω. Τα υπόλοιπα τα αφήνω σε εσάς. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μην ορκίζεσαι.

0: Λοιπόν, άκου Άγγελε, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται, λέει, μηχανισμός κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών. Και θα υπάρχει ένα δημοσιονομικό συμβούλιο που θα μετράει το λογαριασμό. Δηλαδή, ουσιαστικά, ό,τι εξαγγείλουν τα κόμματα θα ελέγχεται, τέλος πάντων, θα κατά πόσο είναι εφικτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα γίνεται αυτό το οποίο θα ξεκινήσει 1η Νοεμβρίου του 2026. Άρα θα είμαστε προετοιμασμένοι για τις εκλογές του 27 που μας λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα γίνεται θελοντική κοστολόγηση των προεκλογικών προτάσεων των πολιτικών κομμάτων.
1: Ναι. Και αυτά που δεν έχουν.
0: Όχι, αυτά που έχουν τάξει μέχρι τώρα. Πώς.
1: Θα τα βρούμε.
0: Διαφημίσεις.
1: Φύγαμε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
13: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
14: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
14: γάτες,
13: τροκτικά,
14: ερπετά,
13: ψάρια και πτηνά.
14: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
13: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
14: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
13: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
14: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
14: Παράδοση και στο χώρο σας.
13: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
14: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
13: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εννοείται πως επιστρέψαμε στο ημίωρο της ασφάλειας, της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς, της άμεσης αποκατάστασης οποιοδήποτε προβλήματος στο αυτοκίνητό σας και φυσικά για τη σωστή συντήρηση. Και επειδή είναι καλοκαιράκι και όλα τα απρόοπτα συνήθως συμβαίνουν και το καλοκαιράκι, όσο κράτης άμυος και οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο σέρβις σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εξαιρετικά και σας καλύπτουν ακόμη και αν δημιουργηθεί καθοδόν οποιοδήποτε πρόβλημα στο αυτοκίνητό σας. Είμαστε δίπλα σας 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, γιατί για εμάς η δική σας ασφάλεια και η δική σας σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου είναι προσωπική υπόθεση. Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας, για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Και που λες, Άγγελε, πήγε και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης εχθές το βράδυ να εγκαινιάσει στη Βόρεια Ελλάδα τα Μέγαρα. Όχι τα Μέγαρα των Αθηνών, την περιοχή, τα Μέγαρα τα αστυνομικά. Και άρχισε εκεί να λέει για τη δουλειά, για το τι γίνεται, για το πώς γίνεται, για το τι έχει, για το τι δεν έχει. Λοιπόν, τι έχει κάνει, πώς το έχει κάνει.

0: Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ναι. Και φυσικά μιλάει για τις τρομερές ελλείψεις παύλα συγχωνεύσεις στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Γιατί, άνθρωποι μου, τα κάνετε αυτά?
1: Ο Μιχάλης ξέρει.
0: Ο Μιχάλης ξέρει.
1: Είναι ο μακροβιότερος υπουργός προστασίας του πολίτη.
0: Προερχόμενος από το κόμμα που έλαμψε τις ευνοημένες δεκαετίες των δεκαετιών 80-90.
1: Ακριβώς. Έχει αναλάβει 17 Νοέμβριο ο Μιχάλης, μην τον βλέπετε έτσι.
0: Δηλαδή θα τρελαθώ, δεν το μπορώ. Θα το πω, ναι, θα το πω. Δεν γίνεται να τα ζούμε αυτά στη χώρα μας. Δεν γίνεται. Δηλαδή να πρέπει να από τη μία να έχουμε τους υπουργούς να κάνουν πάρτι για τις επιτυχίες τους και από την άλλη να έχουμε τα σωματεία τα οποία έρχονται και δίνουν εντελώς, κάτι πετάει εδώ, εντελώς μαλλίνα.
1: Η τούφα.
0: Η τούφα είναι. Δεν άρχισαν να φυτρώνουν τα κέρατα της Πανσελίνου. Εντάξει, προς στιγμήν ανησύχησα.
1: Είχε μία Πανσέλινο χθες.
0: Ναι. Oh. Λοιπόν, είπαμε είναι του, τα λένε οι Ινδιάνοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, της εμφάνισης των νέων. Λοιπόν, και από την άλλη λοιπόν έχεις τα σωματεία και τους άμεσα εμπλεκόμενους στο χώρο.

0: βαλίτσα πτώμα με τη Βρετανίδα, η οποία φαίνεται να χάθηκαν τα στίγματα από το κινητό της τον Ιούλιο. Περίεργα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε ονομασία σε λίγο και θα λεγόμαστε Κολομβία. Παίζει και αυτό.
1: Κοντά είμαστε.
0: Κοντά, κοντεύουμε. Με όλα αυτά που γίνονται.

0: Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο το οποίο μιλάει για, για τα προβλήματα τα οποία αποδεικνύεται ότι όντως υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Γαλλία και στην Ισπανία, και δεν είναι άλλο από το κομμάτι της πυρόσβεσης από Παμπάλεα Καναντέρ. Αυτό δείχνει το τελευταίο διάστημα και οι πυρκαγιές στη Γαλλία και οι πυρκαγιές στην Ισπανία αλλά και οι πυρκαγιές στην Ελλάδα, ναι. Ότι πλέον τα μέσα που χρησιμοποιούμε από αέρος δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τις νέες έντονες καταστροφικές πυρκαγιές λόγω της κλιματικής κρίσης.
1: Άκουγα τον κύριο Βελόπουλο εχθές ή προχθές σε μια συνέντευξη που έλεγε ότι η Ισπανία διαθέτει 14 νέας τεχνολογίας ελικόπτερα πυρόσβεσης ρωσικής προέλευσης.
0: Αυτά είναι.
1: Όμως ο πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσες, δεν έχει προχωρήσει στην αγορά ανταλλακτικών λόγω των κυρώσεων.
0: Άρα δεν μπορούν να πετάξουν.
1: Είναι παροπλισμένα στη Μαδρίτη και δεν μπορούν να πετάξουν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή υπήρξε ένα κονδύλι, υπήρξε μια κατηγορία χρηματοδότησης πολλών χωρών μέσω προγραμμάτων για μέσα πυρόσβεσης και για συνεργασίες χωρών προκειμένου να αγοράσουν σύγχρονα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω πως όλα αυτά, αν θυμάμαι καλά, τα αφαίρεσαν οι χώρες από τα προγράμματά τους. Νομίζω πως μία εξ αυτών, και θα το αναζητήσω στο διαδίκτυο ή αναζήτησέ το εσύ, ναι, αν θέλεις που είσαι πιο καλός χρήστης και άμεσος του AI, ποια χρονιά έτσι η Ελλάδα απένταξε τα μέσα, τα νέα τεχνολογίας μέσα πυρόσβεσης από τα προγράμματά της. Δεν ασχοληθήκαμε.

0: για πάμε.
1: Το 2023.
0: Τι έγινε το 2023, αγόρι μου, γιατί είδες που αν η μνήμη λειτουργεί. Δεν ξεχνά, τι έγινε.
1: Υπήρξε μείωση των κονδυλίων που αφορούσαν την αγορά εναέριων μέσων πυρόσβεσης και απεντάχθηκε πλήρως η δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων επιχείρησης πολιτικής προστασίας.
0: 2023, ποια κυβέρνηση είχαμε, γιατί δεν θυμάμαι. Εσύ, δεν θυμάμαι,
1: όχι,
0: έχω αμνησία.
1: Ναι.
0: Μήπως είχαμε την κυβέρνηση που λέει ότι είναι συντετριμένη από τις απώλειες των πυροσβεστών όλα αυτά τα χρόνια, από το 23 μέχρι και σήμερα, όπως επίσης και των περιουσιών, όπως επίσης και διαφόρων άλλων. Αυτή πρέπει να ήταν.
1: Ήταν και τέλη του 23, οπότε...
0: Ναι, σίγουρα. Μάλλον αυτή. Απλά δεν τη θυμάμαι ποια ήταν ακριβώς.

0: έξι, πες το.
1: Ναι. Να θυμάστε 2023 στα πεντάκι.
0: Βλέπω τον Άγγελο σηκώνει φρύδι, κουνάει κεφάλι, απορεί. Σου λέει τι έχει πάρει αυτή. Μεγάλη γυναίκα και τα θυμάται.

Θέλω να μου βρεις επίσης όποιες μεγάλες πυρκαγιές και καταστροφές συνέβησαν το 2023 που εμείς αφαιρέσαμε αυτό το κονδύλι. Για να δεις, για να μην ξεχνάμε.

0: Για πάμε, για πάμε αγόρι μου.
1: Η μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο.
0: Μάλιστα, τι θυμάστε αυτή την πυρκαγιά και πόσο έκαιγε? Για πάμε.
1: Η πυρκαγιά στη Ρόδο που καταστράφηκε το μισό νησί.
0: Ακριβώς.
1: Είχαμε και τις φωτιές στην Αττική και στη Βιωτία.
0: Αυτές οι λίγες που γεμίσαμε ανεμογεννήτριες.
1: Λίγο.
0: Ναι.
1: Συνολικά είχαμε 1.740.000 στρέμματα που κάηκαν.
0: Μόνο. Το 23 που απεντάχθηκε αυτό το κονδύλι. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Γιατί αν κάτσουμε από το 23 μέχρι σήμερα να το δούμε, θα πρέπει να βρούμε την πιο αιχμηρή γωνία στο χώρο που βρισκόμαστε. Δεν θα σας πω τι θα χτυπήσουμε.

0: Τραγικό. Τραγικό όλο αυτό που γίνεται. Και φυσικά το βλέπουμε να γίνεται όχι μόνο στη χώρα μας, γιατί θα ήταν πολύ άδικο να χρεωθούμε μόνο ως Ελλάδα όλο αυτό. Φυσικά το βλέπουμε να συμβαίνει στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Τουρκία, έχει φωτιές και εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε πάρα πολλές χώρες, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πολλές φορές.
1: Έχουμε και τώρα έχουμε πυρκαγιές και στον Καναδά.
0: Ακριβώς. Άρα και στον Καναδά και παντού. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι ένα κομμάτι που θα το χρεώσουμε αποκλειστικά και μόνο στη χώρα μας, γιατί καλός ή κακός, καλός ή κακός, η Ισπανία και η Γαλλία και μεγαλύτερες αναπτυξιακά χώρες είναι από την Ελλάδα και σε έκταση και σε πληθυσμό και παίζουν καλύτερα μέσα στα κονδύλια που παίρνουν ως μεγαλύτερες χώρες και ως παραγωγικές και τίποτα δεν έχουν κάνει. Mm-hmm. Και τίποτα δεν έχουν κάνει. Επομένως μην τα βάζουμε μόνο με την Ελλάδα και την κυβέρνηση. Okay. Να τα βάζουμε επίσης και με τις παθογένειες και την έλλειψη κινήσεων και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της τωρινής. Ποτέ δεν υπήρξε ιδιαίτερο σθένος και κονδύλια σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν είναι τωρινό το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Εννοώ ότι όλο αυτό δεν το δημιούργησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Επί καραμαλή, τις φωτιές,
0: σε παρακαλώ, έτσι μπράβο. Δηλαδή, okay,
1: εντάξει.
0: Okay, το είδαμε. Δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός στο μάτι. Να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ούτε κι εγώ ήταν η Ηλία και ψάχναμε.
0: Ακριβώς. Να τα λέμε κι αυτά. Δεν μπορούν να αποποιηθούν ούτε και αυτή τη ευθύνα των ευθυνών τους οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί και φυσικά και η έλλειψη και κατά την πρωθυπουργία τους του εξοπλισμού του συγκεκριμένου σώματος. Όλα να τα λέμε για να είμαστε σωστοί. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν στο 4ο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Volcanoes Farm, Φαρών 150, το κρεοπωλείο της καρδιάς μας, μαζί με τον Αλέξη και τον Ανδρέα, που καθημερινά μας ετοιμάζουν και μας προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Επιλέξτε το Volcanoes Farm, επισκεφτείτε το Volcanoes Farm, θα καταλάβετε τη διαφορά. Άρσετε η ασφιλία του Αβραμόπουλου για το θέμα Qatar Gate. Από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο κύριος Αβραμόπουλος είχε ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και τώρα είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί, δεν θα πω το δικό του χαρακτηρισμό για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και την Βελγική εισαγγελία. Τι θυμάστε ποιοι ήτανε? Τώρα λοιπόν δέχεται.
14: Μετά τα κοσμικά επίθετα
13: θα συνεργαστεί.

0: Ορίστε. Είδα χθες μια ανακοίνωση της NASA που έλεγε ότι μέχρι το 2028 θα έχουν μπει τα θεμέλια στη Σελήνη για βάση επιστημονική. Η πρώτη ανθρώπινη βάση στη Σελήνη μέχρι το 2028.
1: Ναι, δηλαδή θα μετακομίσουμε, μου λες.
0: Όχι τώρα.
1: Α.
0: Θα πάμε, θα κάνουμε τις σχετικές έρευνες για 15-20 χρόνια και πιστεύω τα δικά μου τα παιδιά και τα εγγόνια να το προλάβουν αυτό.
1: Εγώ διαβάζω τώρα ότι ο George και η Amal Clooney, George Clooney,
0: το ζεύγος,
1: αναγκάζονται να εκενώσουν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω της φωτιάς.

0: Ψάχνω τόση ώρα να δω που είναι το σπίτι του Βολτέρου στη Γαλλία, αλλά δεν μπορώ να το δω.
1: Το τσάτε δεν μπορεί.
2: Λοιπόν, ξεκινούν σε 7 Αυγούστου και ανοίγει η πλατφόρμα τουρισμός για όλους. Αν είστε στις κατηγορίες που δικαιούστε, να το έχετε υπόψη σας.

0: Στο για Παρίσι είναι.
1: Ορίστε.
0: Δεν κινδυνεύει αυτό. Εντάξει, ορίστε. Καλά είμαστε.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μεταβεί. Μεταβαίνει, συγγνώμη. Στις 5. Στο Ρέθυμνο. Θα παραστεί στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη. Επίσης εκεί θα βρεθεί ο κύριος Κυρανάκης και ο Κεφαλογιάννης. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Θα συνεχίσω μουσικά ή εκτός αν θες να πεις κάτι εσύ.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είπαμε χθες κάτι για τη Σαουδική Αραβία. Δεν θυμάμαι αν το έχω αναφέρει.
1: Για πες και θα το θυμηθώ.
0: Ότι υπεγράφει συνθήκη πριν δύο μέρες,
1: ναι,
0: Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας για τοποθέτηση Σαουδική Αραβία πυρηνικών κεφαλών.
1: Δεν βάζουν μυαλό. Με τίποτα. Τους το λέει και η Μελίνα.

0: Διαβάζω, Άγγελε, το άρθρο που μιλάει για τους τρόπους στους οποίους βρίσκουν εργαζόμενοι και αφεντικά για να γλιτώσουν τους ελέγχους από την στην επιθεώρηση εργασίας και τη μη χρήση ψηφιακής κάρτας. Και διαβάζω διάφορους εφάνταστους τραγικούς, παύλα, τραγικούς τρόπους οι οποίοι σχολιάζονται στο άρθρο και δείχνει, που δεν το λέει το άρθρο, την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ο εργοδότης δεν μπορεί να πληρώσει αυτά που του ζητάει το κράτος και ο εργαζόμενος αναγκάζεται να πράξει διάφορες μεθόδους γιατί δεν μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Αλλά αυτό όμως δεν το βλέπουμε. Όχι, δεν το βλέπουμε. Δεν παίρνουμε μέτρα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους δύο. Κοιτάμε πώς θα εισπράξουμε εμείς λεφτά. Δεν είναι λύσεις αυτές. Γιατί εννοείται ο εργαζόμενος όταν έχει ανάγκη τη δουλειά του και στη θάλασσα θα μπει και σε φέρετρο θα μπει
1: και πάνω στο δέντρο θα ανέβει.
0: Ακριβώς. Και το ίδιο και ο εργοδότης για να γλιτώσει το πρόστιμο. Βοηθήστε πρώτα τις επιχειρήσεις και μετά να τα κάνετε. Και όχι να μας τα εξαγγείλετε στη ΔΕΘ βέβαια και θα εφαρμοστούν 2 χρόνια μετά. Να είναι άμεσα. Δεν βάζει μυαλό κανείς. Ποιος θα την πληρώσει μόνο δεν ξέρω. Την ύφη. Για πες, τι έχεις να πεις, λέγε. Είμαστε στο τελευταίο μέρος, χαλαρώνουμε.
1: Χθες είχα πάει στο Βιβλιοπολίς.
0: Μάλιστα, να τα ωραία.
1: Και ποια πέτυχα στο Βιβλιοπολίς.
0: Για πες.
1: Τη Δήμητρα Δημοπούλου.
0: Σόπα, και τι σου είπε?
1: Πήγα να πάρω 2 βιβλία που είχα παραγγείλει.
0: Μάλιστα, να τα ωραία, καταλάβατε τι πρέπει να κάνουμε.
1: Και σκοπεύω να πάρω άλλα 3.
0: Α, τα ακούτε?
1: Τώρα με το που μπει ο Αύγουστος.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάμε κάποιες φιλοφρονήσεις. Και μου λέει, τι πήρες? Της λέω, πήρα το βιβλίο.
0: Πήρα αυτά.
1: Πήρα το Μάρκο Αβρίλιο. Και μου λέει, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί ξέρω, πες της εγώ, τι πρέπει να διαβάσω, Δημητρά μου.
1: Έμα.
0: Και ξέρω και σε ποιο βιβλιοπωλείο θα απευθυνθώ, όπως και ξέρω και σε ποιο κρεοπωλείο θα φάω.
1: Και με εξέπληξαν πάρα πολύ οι τιμές του Βιβλιοπολίς.
0: Αυτά είναι, τα ακούτε εσείς? Ξέρω εγώ τι σας λέω κάθε πρωί. Να μ' ακούτε εμένα. Εγώ τις βαράω τις καμπάνες κάθε πρωί. Εσείς τι κάνετε? Εσείς πρέπει να τα κάνετε πράξη αυτά που σας λέω εγώ. Να, το πιστοποιεί και ο Άγγελος. Κατάλαβες?
1: Yes.
0: Και μαζί με σένα και ο Κωνσταντίνος.
1: Ο Αργυρός, ο φίλος μου.
0: Ακριβώς.

0: Αμάξι, σίτα, νι, νι, 8, 8, 8, 8, ενοχλεί.
1: Ενοχλάει ρε παππού. Δεν ενοχλεί.

0: Εσύ κανονικά έπρεπε να μας ενημερώνεις καθημερινά για τα παγκύρια. Πού έχει?
1: Έχουμε στα
0: Έχεις Λέικα. Μείνει πίσω. Αυτό είναι το 15 Αύγουστο.
1: Έχουμε και την Παρασκευή στα Λέικα Καραγκιόζη, αν θέλετε να έρθετε.
0: Να του κάνω παρέα.

0: Κάτι υπονοείς εσύ. Εγώ να ξέρεις, θα βγάλω κι άλλο βιντεάκι. Μετά το γιαουρτάκι θα βγάλω και με φέτα. Άμα δεν το κάνω, να μην με λένε Ιωάννα. Γιατί μπορώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ο άνθρωπος δεν αυτοσαρκάζεται και δεν είναι ο εαυτός του,
1: αυτό έχει.
0: Είναι μισός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Και επειδή εμείς μπορούμε, το κάνουμε και πράξη. Και επειδή τέλος πάντων είμαστε και λάτρεις των τυροκομικών προϊόντων, θα κάνουμε και στα social διαφήμιση. Έτσι δεν είναι.
1: Αμα.
0: Μου έχεις τίποτα πριν σε χαιρετήσω, έτσι τίποτα γρήγορο?
1: Ηρεμία, τάξη, ασφάλεια επικρατεί στο διαδίκτυο.
0: Ούτε quiz μου έχεις, ούτε,
1: θέλετε,
0: ούτε ζώα μου έχεις, ούτε ζώδια μου έχεις. Τίποτα δεν μου έχεις.
1: Ένα γρήγορο quiz.
0: Ένα πολύ γρήγορο, ρε παιδί μου. Ένα μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ για να φτιάξουμε και τη διάθεση των φίλων που μας ακούν.
1: Λοιπόν, πάμε. Πόσους σταθμούς έχει η γραμμή 2 του μετρό στην Αθήνα?
0: Δεν μας...
1: Ο πολυχρόνης που δεν γίναμε ψώνι.
0: Λοιπόν,
1: 15, 20, 25.
0: Α, μου δίνει την απάντηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 15.
1: 20.
0: Εντάξει, δεν έχω δεν πάρει πειράζει. Τη γραμμή 2. Συγγνώμη, γραμμή 2. Ναι, ακριβώς. Το μόνο που διάβασα πρωί-πρωί είναι ότι μπήκε ένα σε έναν σταθμό μετρωμένα μαχαίρι εκεί και απειλούσε, αλλά τον εμπουζουριάζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ευτυχώς.
0: Ευτυχώς, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, ποιας πόλης το πρώτο όνομα ήταν Νέο Άμστερνταμ? Είναι εύκολο, γιατί το πρώτο συνθετικό του ονόματος παραμένει, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Σίδνεϊ, Λος Άντζελες ή Νέα Υόρκη?
0: Αφού είναι το ίδιο, το γάμα.
1: Νέα Υόρκη. Yes. Πότε χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου? 51, 61, 71.
0: Δεν ξέρω, δεν είχα γεννηθεί.
1: Λοιπόν. Θα σας
0: ιστορικά,
1: δώσω ένα...
0: Ιστορικά, ναι. 51.
1: Ο Στάλιν...
0: 51.
1: 51, οκ. Τινκ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τα πρώτα σειρματοπλέγματα μπήκαν το 51.
0: Έλα να σου πω κάτι. Τώρα το τι το έπαιξε, έτσι είπαμε. Αυτό αρκέζομαι, δεν σημαίνει. Δεν ξέρουμε κιόλας.
1: Σε ποια πόλη γεννήθηκε ο Παύλο Πικάσο? Φλωρεντία, Μάλαγα ή Μαλαισία? Ή Μασαλία. Παρτών.
0: Μαλαισία, προ στιγμή.
1: Έφυγα στην Ασία.
0: Νομίζω ότι είναι το γάμα, νομίζω.
1: Μασαλία.
0: Νομίζω στη Μασαλία ότι γίνεται.
1: Τσέκ.
0: Είδες.
1: Αμέ.
0: Είδες.
1: Ποιος αρχιτέκτονας σχεδίασε το get...
0: Ποιο?
1: Το Σταύρος Νιάρχος.
0: Α, πες τους.
1: Ο Ρέτζο Πιάνο, ο Σαντιάγκο Καλατράβα. Όχι.
0: Ο Καλατράβα μας έκανε το...
1: Ναι, το γήπεδο το,
0: ναι,
1: το
0: μεγάλο. Ναι, ναι, για πες.
1: Ή ο Ζάχα Χαντίτ.
0: Ο Αλφα.
1: Όντως, ο Πιάνο.
0: Είδες.
1: Πώς ονομάστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής γενικής χρήσης?
0: Μάλιστα.
1: ABM, Combi.
0: Όπα, IBM.
1: IBM.
0: Είναι Yota MB.
1: Yes.
0: Ναι,
1: θα
0: για προχώρα. Όχι.
1: Α, Combi.
0: Ναι.
1: Ή... ENEC.
0: Πώς?
1: ENE.
0: ENEAI.
1: EIS.
0: EIS. Ναι.
1: Να πάμε στο κόμπι που θυμίζει computer.
0: Όχι, να πάμε στο. Νομίζω η IBM έφτιαξε το πρώτο κοινό.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία τότε. Όχι.
1: Είμαστε και οι δύο άκυροι.
0: Για πες.
1: Είναι το.
0: Ναι, αυτό το τελευταίο.
1: Αυτό το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επόμενη ερώτηση.
0: Εγώ IBM ήταν ο πρώτος μου υπολογιστής πάντως.
1: Τον είχε ο μπαμπάς μου.
0: Ναι, για προχώρα.
1: Λοιπόν, οι Μαωροί είναι ηθαγενής πληθυσμός της Αυστραλίας,
0: Νέας... Μαό ή Μαού?
1: Οι Μαωροί.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Νέα Ζηλανδία, στοπ.
1: Σωστός. Τινγκ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο αστρονομικό σώμα στο ηλιακό μας σύστημα μετά τον ήλιο?
0: Α, μετά τον ήλιο.
1: Ναι, δηλαδή ποιος είναι ο πλανήτης ο μεγαλύτερος? Δίας, Κρόνος ή Ποσειδώνας? Κρόνος. Δίας.
0: Εντάξει, εγώ δεν τα πάω καλά με το 2.
1: Δεν βάζει τα δαχτυλίδια μάλλον.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Δεν πειράζει.
0: Ή τόσο άσχετη είμαι. Γι' αυτό δεν θα πάω εγώ να κατοικήσω εκτός γης.
1: Το Βυζαντινό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη πότε ξεκίνησε να λειτουργεί?
0: Το Βυζαντινό?
1: Ναι. 74, 84 ή 94?
0: Θα πω το 84.
1: Πασόκ.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Πετύχαμε την τρίτη τετραετία του Ανδρέα το 94.
0: Okay,
1: αλλά
0: εντάξει.
1: Το Πασόκ είναι Πασόκ.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Διαχρονικό.
0: Τέλος. Έχει και άλλη.
1: Έχει άλλες πέντε, αλλά.
0: Γρήγορα, θέτε... γρήγορα.
1: Ποιος έγραψε το κοινωνικό συμβόλαιο, ο Ρουσό, ο Μοντεσκέ ή ο Βολτέρος?
0: Δεν ξέρω. Βάλε το Βολτέρο. Όχι, Μοντεσκέ.
1: Είχαν τσακωθεί και στη Βουλή κάποτε.
0: Ναι.
1: Ο Ρουσό.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, να το κρατήσω. Γιατί το είχε κάνει λάθος ο κύριος Μητσοτάκης, γι' αυτό κάτι θυμάμαι. Είχε μπουρδοκλώσει λίγο. Ποιος έγραψε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Τζέφερσον, ο Ουάσιγκτον ή ο Αζενχάουερ?
0: Πώς?
1: Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιος την έγραψε, ο Τζέφερσον, ο Ουάσιγκτον ή ο Αζενχάουερ?
0: Πες εσύ.
1: Ο Τζέφερσον. Σωστός. Μετά. Ποιο έτος ολοκληρώθηκε ο πύργος του Άιφελ, 1878, 1889 ή το 1904?
0: Με κούρασες, δεν ασχολούμαι με τόσο παλιά θέματα.
1: Το 89.
0: Εντάξει.
1: Τιμημένο 89.
0: Εντάξει.
1: Α, ορίστε.
0: Τελειώσαμε.
1: Ποια χώρα παράγει το περισσότερο ρύζι τύπου μπασμάτι?
0: Ναι, για πες.
1: Κίνα, Ινδία ή Ιράν?
0: Ινδία.
1: Στο.
0: Έτσι. Μ' αρέσει, γι' αυτό το ξέρω. Γεια σου, Άγγελε.
1: Σας φιλώ.
0: Έλα, ανεβαίνει η ομάδα τώρα.
1: Όπα.
0: Φεύγει ο Άγγελος, συνεχίζω εγώ, γι' αυτό ανεβαίνει η ομάδα. Φεύγουν όλα αυτά τα αρχαία που έλεγε εδώ. Γεια σου, Αγγελάκο.
1: Bye bye.
0: Bye.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Στις χαρές σου.
1: Ευχαριστώ, εκεί θα είστε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο. μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσήνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσήνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσήνη. Τυροκομική Μεσσήνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο πέμπτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Το ημίωρο που μας συντροφεύει τη ροκομική Μεσίνης και μαγειρεύουμε μαζί όμορφες συνταγές, απλές καθημερινές, που συμπεριλαμβάνουν φυσικά τα εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα των αδελφών Πετρόπουλη. Μια πλήρη γκάμα προϊόντων τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Βραβευμένα, σταθερή ποιότητα, αξία και πάνω απ' όλα.
1: No, poems no less. Poems, everybody!
0: Παράγονται και συσκευάζονται στην περιοχή μας.
1: Money gets back. I'm all right.
0: Προβληματίστηκα. Θα σας το πω. Οπότε αποφάσισα. Λέω. Θα δώσω συνταγή με φέτα. Όμως πολλοί φίλοι και φίλες μου λένε ότι δεν τρώνε τη φέτα και τρώνε, ξέρω εγώ, τη γραβιέρα ή το κεφαλοτήρι. Τώρα εγώ λέω τι να κάνω από τα δύο. Οπότε αποφάσισα να δώσω δύο συνταγές. Και θα δώσω. Η μία είναι λιγκουίνι με σάλτσα φέτας και η άλλη είναι κρυθαρότο με μυρωδικά και κεφαλοτήρι. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα καλύψω και τις δύο σας επιθυμίες στα τυροκομικά προϊόντα από τους αδελφούς Πετρόπουλη, διότι είναι έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά. Τα ζυμαρικά γίνονται γρήγορα και εύκολα, είτε γιατί μπορεί να εργαζόμαστε ή γιατί μπορεί να είμαστε στη θάλασσα και γυρίζουμε τελευταία στιγμή και η οικογένεια πεινάει, οπότε είναι και οι δύο γρήγορες συνταγές. Ετοιμαστείτε για υλικά αμέσως μετά την Ιουλία.

0: Λοιπόν, για δύο μερίδες. Και για αυτούς που αγαπάτε και είναι οι κατάλληλοι για εσάς. Θα χρειαστείτε μισό πακέτο λιγκουίνι, γνωστό σε όλους μας, αυτό το μακρύ μακαρόνι, το πλακέ. Για τη σάλτσα φέτας θα χρειαστείτε μία μικρή συσκευασία από τις τυποποιημένες σάλτσες ντομάτας ή αν δεν θέλετε αυτό, θα τρίψετε δύο ντοματούλες και θα την κάνετε σάλτσα, θα τη βράσετε. Τρεις με τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, λίγο αλάτι, λίγη ρίγανη, 100 γραμμάρια φέτα, τυροκομική μεσίνης και μερικές ελιές καλαμών χωρίς το κουκούτσι. Θα βράσουμε τα λιγκουίνι σύμφωνα με τις οδηγίες βρασμού. Θα βάλουμε όλα τα υλικά μας σε μια κατσαρόλα για τη σάλτσα και θα τα αφήσουμε να γίνουν έτσι, να λιώσουν και να ομοιογενοποιηθούν όλα. Θα βάλουμε στα πιάτα τα λιγκουίνι μας, θα τα περιχύσουμε με τη σάλτσα μας και καλή μας όρεξη, και μη μου πείτε ότι είναι φαγητό που θα σας καθυστερήσει και δεν είναι φαγητό πανεύκολο, γιατί θα μαλώσουμε. Πάει η πρώτη συνταγή, αυτή ήτανε. Γρήγορη, πανεύκολη, όλα τα υλικά τα έχουμε σπίτι. Γιατί επιλέγουμε και τη φέτα της τυροκομικής μεσίνης.
1: Στα μάτια με κοιτάς.
0: Και τσακ μπαμ θα φάμε.

0: που το λένε.
1: Καλά, εντάξει, ο Φέρης μας έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
0: Που το λένε τα μάτια σου.
1: Εντάξει, Θοδωρής Φέρης από τα παλιά. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται πολύ ωραία το κρυθαρό του με μυρωδικά και με κεφαλοτήρι με τη φωνή του Θοδωρή Φέρη, αλλά εγώ θα σας τη δώσω τη συνταγή και εσείς κάντε ό,τι θέλετε. 250 γραμμάρια κρυθαράκι, ένα κρεμμύδι, δύο σκελίδες κόρδο, 100 ml λευκό κρασί της δικής σας προτίμησης, ένα λίτρο ζωμό λαχανικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο ή αν είστε από τους πολύ προσεκτικούς να έχετε φτιάξει και μόνοι σας. Μαϊντανό άνηθο δυόσμο, χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι, 40 γραμμάρια βούτυρο και 100 γραμμάρια κεφαλοτήρι από την Τυροκομική Μεσίνης, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Εάν σας λείπει κάποιο από τα μυρωδικά, εντάξει, δεν χρειάζεται να αρχίσετε να τρέχετε να το πάρετε, μπορείτε να το παραλείψετε. Τα μυρωδικά θα τα ψιλοκόψετε όλα μαζί. Σε ένα ευρύχωρο τηγάνι θα βάλετε τις δύο κουταλιές σούπες ελαιόλαδο, θα σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο για πολύ λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Θα αλατοπιπερώσετε, θα προσθέσετε το κρυθαράκι, θα σοτάρετε μέχρι να γυαλίσει 1-2 λεπτά το ζυμαρικό και θα το σβήσετε με το κρασί. Η συνέχεια της συνταγής μετά το τραγούδι που ακολουθεί. Πέτρος Ιακωβίδης. Και αυτός από τα παλιά, αλλά αρκετά εξαιρετικά.

0: Εδώ μαγειρεύουμε, αλλά θα δίνουμε και συμβουλές. Να τα προσέχετε τα κοριτσάκια σας, όπως λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι. Όλα τα κοριτσάκια. Πάμε. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, ξεκινάμε την κλασική διαδικασία που χρησιμοποιούμε και στο ριζότο. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε και θα ρίχνουμε κουτάλα-κουτάλα, με μια κουτάλα βαθιά, το ζωμό των λαχανικών μέσα στο κρυθαράκι. Θα πρέπει δηλαδή να βράζει πολύ αργά το κρυθαράκι μας και ο σκοπός μας είναι να μελώσει. Θα απορροφά λοιπόν το ζωμό που ρίχνουμε και θα προσθέτουμε. Όταν θα είναι ζουμερό και θα κοντεύει να γίνει, είναι η στιγμή που θα προσθέσουμε τα μυρωδικά μας και φυσικά το ξύσμα και το χυμό λεμονιού και θα αποσύρουμε από τη φωτιά και αυτό διότι ο βρασμός θα συνεχιστεί ακόμη και όταν το βγάλουμε από τη φωτιά και είναι η στιγμή που θα προσθέσουμε το βούτυρο και το κεφαλοτήρι για να λιώσουν ανακατεύοντας το ελαφρά. Σερβίρουμε μαζί με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και εξτρά κεφαλοτήρι για όσους είναι λάτρεις. Έτσι λοιπόν θα κλείσει και η Πέμπτη μας, θα κλείσει και η πρωινή καρφίτσα για σήμερα. Σας εύχομαι να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε τη ζέστη.
1: Μπορεί να είναι ο ήλιος.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ
2: Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμούς.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
6: Μίκελ Μπερνσίς, στους ασπρομαυρούς, όπου πιθανότητα θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την επάξη στο ΆΚΑ στη ρεβάνς του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Conference League. Ο Φάνεν Ντρόγκελεν έχει το προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Τριφυλιού. Λίγες αλλαγές στην 11η. Αναμένεται να κάνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Sky. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kangua για ιατρικά και υπογραφές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έφτασε στην Αθήνα ο Σιλβέρ Φρανσίσκο, έπειτα από τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τις συνολικές απολαβές του Γάλλου Γκάρντ να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το Τριφύλι θα καταβάλει 1 εκατομμύριο ευρώ στην Βίλερμπαν για την αγορά του 28χρονου. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Άρης ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ισπανό επιθετικό Ράφα Μιρ. Άμεσα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους κίτρινους. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 30χρονου Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμπο Μιρ Σάτκα, που έμεινε ελεύθερος από την Samsung Sport, βρίσκεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Λεβαδιακός θα είναι ο επόμενος σταθμός του 26χρονου Γκρεγκόριο Ροντρίγκες, σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Ο Αργεντινός εξτρέμ αναμένεται να φορέσει τη φανέλα των Βιωτών ως δανεικός από τη Σαν Λορέντζο. Μια ανάσα από την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Βρίσκεται η Ρώμα σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έδωσε τα χέρια με τους Ρωμαίους για συμβόλαιο μέχρι το 2031 με αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η μεταγραφή του από την Βόλσβουργκ αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 15 εκατομμύρια. Έτοιμη για μια σπουδαία μεταγραφή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι Μαδριλένοι συμφώνησαν με τον Ρόδρυ της Manchester City, προσφέροντας του συμβόλαιο μέχρι το 2030 με το κόστος του ντιλ να φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Νιούκαστ, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Οι Καρακάξες αναμένεται να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με τον Έντι Χάου, όπου βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από το 2021. Η Αλ Ιττιχάντ βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με το Africa Foot. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Έχω Ημιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχου.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή.

Εδώ είμαστε στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα και αύριο οι δύο τελευταίες εκπομπές στις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο που είναι μπροστά από τα μικρόφωνα.

μακάρι να διαψευστώ και να προκριθεί πολύ πιο. Με άνετα ο ΠΑΟΚ. Άνετα, άνετα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Σας αρκετά έχουν έρθει και σήμερα ήδη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Χαμογέλασε, τύχη στην ΑΕΚ και θα είναι ισχυρή στην κλήρωση. Ναι. Ένας παραπάνω λόγος για να γίνουν οι μεταγραφές που πρέπει για να γίνει η ομάδα δυνατή. Βέβαια, όσοι παρακολουθούν την ΑΕΚ χρόνια ξέρουν πολύ καλά ότι συνήθως θα κάνει μαντάρα όταν παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία. Την ΑΕΚ εγώ δεν τη φοβάμαι στα δύσκολα, στα εύκολα τη φοβάμαι. Σε κάθε περίπτωση πάντως έχει χτυπητές αδυναμίες στο ρόστερ της και θα πρέπει να καλυφθούν όλες. Κώστα μου, και εσύ και εγώ από διαφορετικά μετερίζια, εσύ ως οπαδός, εγώ ως άνθρωπος ρεπόρτερ, παύλα, όχι ΑΕΚ, γενικός, γενικών καθηκόντων ρεπόρτερ και παύλα διασκεδαστής. Είχαμε επισημάνει, λέγαμε, το φωνάζαμε ότι η ΑΕΚ δεν είναι πλήρης, κόντρα σε όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα, κόντρα στους αυλητικογράφους, κόντρα σε εκείνους τους φίλους ΑΕΚ που νομίζαν ότι επειδή πήρε το ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρυσι και πήγε καλά και στο Conference League έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε, θα μπορούσε να έχει φτάσει μέχρι το, τουλάχιστον μέχρι τον τελικό. Εν πάση περιπτώσει, λέγανε ότι είναι πλήρης ομάδα και χρειάζεται πινελιές, 2-3 βασικές πινελιές. Λέγαμε, το έλεγες και εσύ, το έλεγα και εγώ, ότι η ΑΕΚ έχει δομικά θέματα στο ρόστερ της και θα έπρεπε να αποκτηθούν παίκτες που θα ήταν βασικοί ή τουλάχιστον θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν επάξια τους βασικούς. Έτσι. Πόσο μάλλον όταν χάθηκε και η μισή ΑΕΚ, όπως ήταν ο Πινέδα. Για μένα ο Πινέδα ήταν πιο σημαντικός και από τον Γιώβιτς, παρότι ποτέ δεν του δόθηκε το συμβόλαιο που ήθελε. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο Πινέδα έπρεπε να είχε μείνει στην ΑΕΚ και αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει όχι τον Ιούλιο αλλά το Μάιο, όταν μπορούσε να του είχε δώσει τα 2 εκατομμύρια συμπόνους που ζητούσε τότε. Δεν έγινε, έφυγε. Η ΑΕΚ έχει επιπλέον ανάγκη και το αντιλαμβανόμαστε από τις δηλώσεις του Νίκολιτς που το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που μιλάει για μεταγράφες. Η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, χρειαζόταν βασικό αριστερό μπακ, θα έρθει από ό,τι φαίνεται. Οι πληροφορίες που μεταφέραμε είναι ότι μέχρι 7 μέχρι ως 10 Αυγούστου θα έχει έρθει ο αριστερός μπακ. Η ΑΕΚ που πήρε Καερίνεν και Μάγερ θα παχτήσει και άλλον βασικό χαφ αξονικό. Σας μετέφερα την πληροφορία ότι στους παίκτες που εξετάζονται για τη θέση του αξονικού με εντάσεις χαφ είναι και ο Ασλάνη, ο διεθνής Αλβανός μέσος της Ίντερ, ως δανεικός να έρθει. Έτσι. Δεν αποκλείω να αποκτήσει κι άλλον, γιατί ο Σαχαμπό θα πάει δανεικός. Γιατί ήδη έχουν φύγει σε σχέση με πέρυσι ο Πινέδα, ο Ζωά, ο Μάριο, ο Περέιρα, ο Λιούμπισιτς. 4 έχουν φύγει. Θα φύγει και ο Σαχαμπό. Έχουν έρθει ο Καρίνεν. Ο Μάγιαρ θα έρθει σίγουρα ακόμη ένας. Άμεσα. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα αποκτηθεί και άλλος χαφ. Θα αποκτηθεί παίκτης για να μπορεί να βάζει και ανταγωνισμό αλλά και να παίζει περισσότερα παιχνίδια, μάλλον να αλαφρύνει λίγο το ρότα στα δεξιά. Θα αποκτηθεί στόπερ. Έτσι. Και μην δούμε στο τέλος και κανέναν επιθετικό, λέω εγώ. Και πολύ καλά θα κάνουν και πολύ καλά. Ευτυχώς που υπάρχει στην ΑΕΚ, για την ΑΕΚ ο Νίκολιτς και τα φωνάζει. Έτσι. Και τα λέει. Γιατί κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι είναι μια πλήρης ομάδα η ΑΕΚ και δεν χρειάζεται. 2-3-4 μεταγραφές χρειάζονται. Αυτά για την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό, η σημερινή μέρα θα ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τον Σαλάχ Εντίν, τον διεθνή μουντιαλικό μαροκινό αριστερό μπακ, πρωταθλητή με την Αϊντχόβεν, στην οποία ήταν δανεικός πέρυσι. Η Ρώμα, η οποία είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για πώλησή του, όχι για δανεισμό του, για πώλησή του με ένα ποσό μεταξύ 7 και 8 εκατομμυρίων ευρώ. Χρήματα που θα τα διαθέσει για να πάρει όχι αριστερό μπακ αλλά αριστερό πόδαρο στόπερ, τον Κουλιεράκη. Πλέον είναι πολύ κοντά σε συμφωνία η Ρώμα για αυτή τη μεταγραφή. Ο υποβασμός της Wolfsburg έχει επηρεάσει και τις πωλήσεις της. Εκεί που ζητούσε 25-30 εκατομμύρια διαπραγματευόταν για 25-30 μπορεί και παραπάνω εκατομμύρια την πώληση του Κουλιεράκη. Τώρα θα βάλει 15-16 εκατομμύρια. Στεναχώρια και για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ που έχει κρατήσει 20% ποσοστό μεταπόλησης αλλά είναι επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά, δηλαδή πόσα είχε δώσει Wolfsburg.

να τον αγοράσει και πόσα θα τον πουλήσει τώρα στη Ρώμα. Η διαφορά εκεί είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια. Το 20% στα 4 εκατομμύρια είναι 800.000. Άλλο 800.000 και άλλο να τον πουλούσε 30, που η διαφορά θα ήταν στα 18 περίπου εκατομμύρια. Το 20% στα 18 εκατομμύρια πόσο είναι, δεν το ξέρει ο Πουρνάρας. Λοιπόν, κοντά στα 3,5 εκατομμύρια θα ήταν. Και τα 800 μια χαρά είναι για τον ΠΑΟ που θα πάρει για τον Κουγιαράκη. Να επιστρέψω στον Ολυμπιακό. Σήμερα θα καθαρίσει τι θα γίνει με τον αριστερό μπακ. Νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία να πουληθεί και στη River Plate το Ορτέγκα. Στο χαφ θα καθυστερήσει. Ότι Τραουή δεν ήθελε να έρθει. Περιμένει προτάσεις από την Premier League. Μπορεί να επανέλθει ο Ολυμπιακός για τον Τραουή, λέω εγώ. Χτυπάει άλλον χαφ από πιο έμπειρο, από top 5 πρωτάθλημα. Εντάξει, ανακοινώθηκε ο ΣΑ. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως και ο Ορτέγκα. Στον Παναθηναϊκό τώρα, να πάρουμε μια, παρότι έχει παιχνίδι, να πούμε και 2-3 πραγματάκια για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, οι δυσκολίες ή ο πύχης που μπαίνει πολύ ψηλά για το οχτάρι, εκεί που θα δώσει τα πάρα πολλά λεφτά ο Παναθηναϊκός, πάνε λίγο πιο πίσω τη μεταγραφή αυτή και από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ θα προηγηθεί αυτή του εξτρέμ. Παρότι ο Πελίστρη, ακούω τους ρεπόρτες του Παναθηναϊκού, λέει τα πηγαίνει πολύ καλά, έχει ικανοποίηση. Ναι, αυτό τα πηγαίνει πολύ καλά ο Πελίστρη, τότε γιατί πάει να πάρεις δεξί εξτρέμ και να δώσει και λεφτά για δεξί εξτρέμ. Μια καλή περίπτωση θα ήταν για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, Σαλάχ παρεπτόντος. Εδώ λείπει να τον πάρει η Τραμζοσπορ. Μπορεί να πει τον πει η Τραμζοσπορ. Γιατί ο Αλαφούς τόσα λεφτά δίνει, ο Μαρινάκης τόσα λεφτά δίνει. Ωραίο δεν θα ήταν Σαλάχ σε ελληνική ομάδα, Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Πουνάρα. Λοιπόν, επειδή χθες διέρευσε ότι ο Λιβάη Γκαρσία ζήτησε να αποχωρήσει από την Σπαρτάκ Μόσχας και ήδη το συνδύασαν με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει δεξί εξτρέμ. Έτσι. Θα μπορούσε, λέω εγώ, αλλά υπάρχουν δύο αλλά. Ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να ήρθε ως εξτρέμ στην ΑΕΚ, αλλά εκτοξεύθηκε με τον Αλμέιδα παίζοντας φορ. Το να παίζει έτσι έναν υβριδικό ρόλο, δηλαδή να κινείται ως εξτρέμ και ως φορ, δηλαδή να ξεκινάει από εξτρέμ και να πηγαίνει να γίνεται δεύτερος φορ, okay, το ακούω. Αλλά αυτό μπορεί να το υπηρετήσει ο νεότερος και που λένε του Κοτσόλη ο Τετέι. Δηλαδή ο Κοτσόλης το που λένε του θα το αφισβητήσει φέρνοντας τον Λιβάη Γκαρσία, γιατί ουσιαστικά στις ίδιες θέσεις με τον Λιβάη Γκαρσία μπορεί να αποδώσει και ο Τετέι. Θα μπορούσε να παίξει 4. Δεν έχει τον 4 που είναι και πιο γκολτζής. Πρέπει να περιμένεις να δεις πως θα είναι. Δεν είναι ο κλασικός 4 ο Λιβάη Γκαρσία, ο φωνιάς εκτελεστής, ο killer. Οπότε το βλέπω, γιατί έχετε στείλει και μηνύματα για τον Λιβάη Γκαρσία. Νομίζω θα παίξει τα ρεπορτάζ. Μπορεί να προτάθηκε, να έχει προταθεί. Δεν. Πιο πολύ τον βλέπω για ΠΑΟΚ, αν τεθεί θέμα επιστροφής του σε μεγάλη ελληνική ομάδα, για ΠΑΟΚ και όχι για Παναθηναϊκό. Ο Κάγκουα που αναμένεται έπαιξε στη ρεβάνς, αποδείχθηκε ότι Χαποέλ Μπερσεβά κάτι ήξερε που επέμενε να έχει τον Κάγκουα στα δύο αυτά παιχνίδια με την Βίκινγκουρ, την Ισλανδική. Αν δεν ήταν ο Κάγκουα, πιθανότατα να μην είχε προκριθεί η Χαποέλ Μπερσεβά, γιατί στο πρώτο μάτς σκόραρε και στο δεύτερο μάτς έδωσε την assist για το 2-0 που ήταν το σκορ πρόκρισης για τους Ισραηλινούς. Ο Κάγκουα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές και θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, ένας παίκτης που στην ΑΕΚ θεωρώ ότι τέριαζε περισσότερο έτσι όπως παίζει ο Νίκολιτς σε σχέση με το πώς παίζει με εξτρέμ ως επιτοπλίστων ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό.
Θέλω να δω πώς θα χρησιμοποιηθεί, πού θα χρησιμοποιηθεί, γιατί είναι ένας παίκτης ξεκάθαρα που μπορεί να δώσει λύσεις είτε σε τριάδα στα χαφ παίζοντας ως αριστερός box-to-box, αριστερός εσωτερικός μέσος, όχι box-to-box, αριστερός εσωτερικός μέσος, είτε πίσω από τον φορ. Εκεί υπάρχει πίσω από το φορ υπάρχει ο Γιάγκος, υπάρχει ο Ταμπόρδα. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν το οχτάρι το Βαρβάτο, μεταγραφή. Και θυμίζω επίσης ότι ο Κάγκο είναι ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε με τρελή υπεραξία. Δηλαδή 4,5 εκατομμύρια δοθήκανε και εκτόξευσε τις αποδοχές του από τα 320.430 που έπαιρνε στην Χαπόελ Μπερσεβά στον εκατομμύριο και στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ του πρόσφερε κοντά στα 800.000 το χρόνο και κινεί πολλά λεφτά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός για να το κλείσω νομίζω θα πάρει και στόπερ. Οπότε θα είναι και ο Αύγουστος πολύ καυτός στα μεταγραφικά, γιατί λίγο πολύ όλες οι μεγάλες ελληνικές ομάδες, ακόμα και η ΑΕΚ που παρουσιαζόταν κυρίως από τους αθλητικογράφους της ότι δεν θα πάει σε 2-3 βασικούς και άλλους τόσους συμπληρωματικούς, στο τέλος θα φτάσει και αυτή στις 9-10 μεταγραφές, να το ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός θα τις ξεπεράσει, καλά, ο Ολυμπιακός μιλάμε πάνω από 12 και ο ΠΑΟΚ διψήφιο αριθμό.

Δημήτρη, μήπως μπερδεύεσαι. Βλέποντας, διαβάζοντας, γιατί μου γράφει Ευάγγελ, νομίζω ότι ο Ασλάν ήταν στη λίστα για οχταροδεκάρι, Λόβρο Μάγκερ και όχι εξάρο οχτάρι. Εκεί θέλει χαρακτηριστικά που ο Αλβανός δεν έχει στον βαθμό που η ΑΕΚ χρειάζεται. Εγώ δεν είμαι fan club της Εθνικής Αλβανίας ούτε του Ασλάνη, αλλά βλέποντας λίγο στο Transfer Mark τις θέσεις που παίζει, 6 και 8 παίζει. Τη βασική του θέση είναι defensive midfield, αμυντικός half δηλαδή, και η δεύτερη θέση του είναι κεντρικό half, εξάρι και οχτάρι. Ναι, μπορεί να παίξει και δεκάρι, αλλά νομίζω ήταν πολύ λίγες οι φορές που έχει χρησιμοποιηθεί ως δεκάρι. Περιμένω, θα σου πω ακριβώς. Τον θέλει και σας όλο τον Ασλάνη. Λοιπόν, πώς τον μπερδεύεις με κάποιον άλλο.

Ασλάνη με την Ίντερ έχει 99 συμμετοχές στη Σεριά, όχι στη Σεριά, συνολικά. Με την Έμπολη είχε 27 συμμετοχές. Στην Μπεσίχτας πέρυσι στο δεύτερο μισό έκανε 17 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ. Στην Τωρίνο στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν, γιατί πήγε, έκανε 2 δανεισμούς, είχε 16, δηλαδή πέρυσι έκανε 17 και 16, 33 συμμετοχές σε Τωρίνο και Μπεσίχτας αντίστοιχα, συνολικά, μαζί.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου Ευάγγελε. Τελικά δεν βλέπουμε τόσο χάλια εμείς οι προπονητές του καναπέ. Αν και με πτυχίο προπονητής UEFA B, κατάφερα να δω πως η ΑΕΚ θέλει αριστερό μπακ. Γιούπι! Στους ρεπόρτερ ΑΕΚ να τα πεις αυτά, Δημήτρη μου, σε μένα. Και εγώ που αρώτη δεν έχω το δικό σου πτυχίο προπονητικής. Έλεγα ότι. Καταρχήν, όταν φέρνεις έναν παίχτη, τον Ben Rice, για βασικό, παρότι αρχικά ήξερες ότι η ΑΕΚ πέρυσι το καλοκαίρι ξεκίνησε να πάρει δύο αριστερούς μπακ. Τελικά δεν πέρασε να φέρει τον βασικό αριστερό μπακ που ήθελε. Πήγε στην Μπεσίχτας. Ο Τσέχος, Σλοβάκος τι ήταν. Έφερε τον Ben Rice. Έλεγες εντάξει. Που αν είχε έρθει και ο βασικός, θα ήταν ο αναπληρωματικός του βασικού. Έμεινε ο Πήλιος. Λες, θα είναι ο Ben Rice βασικός και ο Πήλιος. Ο Πήλιος καταφέρνει και κερδίζει τη θέση του βασικού από τον Ben Rice. Ο Πήλιος, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι ήταν να φύγει από την ΑΕΚ. Συζητούσε και με την Κηφισιά. Έμεινε στην ΑΕΚ. Είπα να μείνει και βλέπουμε από το Γενάρη αν θα πάρει αριστερό μπακ η ΑΕΚ. Τελικά ο Πήλιος τα πήγε μια χαρά, τα πήγαινε, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Έμεινε ο Πήλιος, ανανέωσε ο Πήλιος. Ο Πήλιος έχει προσόντα, αλλά έχει και μια αδυναμία όπως την είχε επισημάνει και ο Αλμέιδα. Στην εισήγησή του που είχε κάνει ο Αλμέιδα τον είδε, του έδωσε ευκαιρίες. Από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να τον εμπιστεύεται τον Πήλιο. Γιατί θεωρούσε ο Αλμέιδα ότι έχει πρόβλημα στη λήψη απόφασης. Στις τελικές ο Πήλιος. Αυτό λένε τώρα και στην ΑΕΚ. Το καταλάβανε. Γι' αυτό πάνω απάνω αριστερό μπακ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design

0: σας με συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: 94,3
11: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα παντού.
11: Δηλαδή
12: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.
16: Λίγο μετά τις αρχές Ιουλίου οι μοιχείες άλλαξαν ώρα. Από τις 10, από το 10-12 πήγανε στο 11-2. Τριωράκι. Λοιπόν, σήμερα είναι η προτελευταία εκπομπή. Αύριο θα είναι η τελευταία. Η τελευταία μέρα αύριο είναι και του Ιουλίου. Λοιπόν, θα σας πούμε και καλές διακοπές. Αλλά για δύο μέρες, σήμερα και αύριο, δυνατά, πολύ δυνατά στις μοιχιές. Ερώτηση στον κύριο Κατσάτσο, που είναι για λίγο αντιπομναράς, τον έχω απέναντι με τρομερό ξυρισμένο κεφάλι. Ομόρφινες, σου πάει Κατσάτσος.
17: Ευχαριστώ.
16: Λοιπόν, Φρανσίσκο... Ο τέταρτος για τον οποίο ο Παναθηναϊκός πλήρωσε για τα δεδομένα του μπάσκετ ένα πολύ υψηλό buyout στην ομάδα του, στη Βιλερμπάν, φέρεται να είναι λίγο πάνω από το εκατομμύριο το buyout. Μια ερώτηση που δεν ξέρω αν τη γνωρίζει την απάντηση, αλλά μπορεί να υποθέσεις πόσα, σε τι ύψος φτάνουν τα συνολικά buyout που πλήρωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέχρι τώρα για αυτούς τους τέσσερις, δηλαδή για Μπονγκά, Μπαντιό, για Μπουσέλε και Φρανσίσκο.
17: Κοντά στα 35.
16: Τι 35?
17: 35 εκατομμύρια σύνολο για όλους.
16: Buyout σου λέω.
17: Α, buyout.
16: Buyout, buyout για αυτούς τους τέσσερις, τις ομάδες τους. Ένα εκατομμύριο είναι στο ένα και κάτι είναι για τον στη Βιλερμπάν για τον Φρανσίσκο.
17: Θα πω 5 εκατομμύρια.
16: Είσαι μακριά. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο για το Φρανσίσκο, 1,5 εκατομμύριο για τον Μπαντιό στη Βαλένθια, 700 χιλιάρικα για τον Μπονγκά στον Ερυθρό Αστέρα και 650 χιλιάρικα για το Γιαμπουσέλε είχε η Ρεάλ να λαμβάνει. Αυτά. Άρα χοντρικά είναι 3,8. Εσύ είπες 5, εντάξει, οκ. Okay. Κύριε Μίχο, με τι λεφτά πήγε ο Τζολάκης στη Χαλ και συμφωνείτε με την επιλογή του, ρωτάει ο Βασίλης Ρωμανός, λοιπόν, για την επιλογή του να πάει σε μια ομάδα νεοφώτιστη που το πιο πιθανό είναι να επιστρέψει του χρόνου στην Championship και τι θα ισχύσει αν ξέρετε τότε. Πολλά ερωτήματα, μ' αρέσει όμως, πολύ... Ψαγμένο σε βρίσκω με τις ερωτήσεις που κάνεις. Να πούμε πώς έπαιρνε ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό έπαιρνε χωρίς τα μπόνους, έτσι. Έπαιρνε εκεί 550 με 600 χιλιάρικα στον Ολυμπιακό ο Τζολάκης. Βεβαίως ο Ολυμπιακός, αν δεν ήθελε ο Τζολάκης να φύγει στο εξωτερικό, να πάει σε ομάδα της Premier League και της Bundesliga, στην ανανέωση που συζητούσανε, θα του πρόσφερε συμβόλαιο πάνω του από το εκατομμύριο. Δηλαδή με 7 ψήφιες αποδοχές. Τώρα όμως αυτό το συμβόλαιο που είχε ήταν 550 με 600 χιλιάρικα η φίξ αποδοχές συν πόνους. Στην Χαλ υπέγραψε, εδώ γίνεται το λάθος και δημιουργούνται εντυπώσεις. Στη Χαλ ο Τζολάκης οι ετήσιες αποδοχές του συνολικά σε λίρες χωρίς τα μπόνους είναι κοντά στα 2,7 εκατομμύρια. Έτσι. Καθαρά όμως και για να τα βάλω σε ευρώ για να έχετε ένα συγκριτικό μέτρο σε ευρώ οι ετήσιες αποδοχές του στη Χαλ θα είναι χωρίς τα μπόνους 1.600.000, 1.650.000 ουσιαστικά δηλαδή από τα 600 χιλιάρικα του Ολυμπιακού πάει στο 1.600.000 της Χαλ σε ευρώ, έτσι. Τι γίνεται αν πέσει Χαλ στην Championship? Το συμβόλαιό του θα μειωθεί, θα φάει κούρεμα κοντά στο 40%. Μπορεί να ζητήσει να φύγει βεβαίως. Αυτό. Από την άλλη όμως, Χαλ. Θα κάνει στη Χαλ 25 παιχνίδια ως βασικός. Γερός να είναι. Θα παίξει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Θα τον δούνε και άλλες ομάδες και μπορεί να κάνει μεταγραφή σε ομάδα, ακόμα και είναι υποβαστή Χαλ, πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνει μεταγραφή σε άλλη ομάδα της Premier League ή στην Bundesliga. Πέρυσι ήξερα για τον Τζολάκη, μια και το αναφέρεις, ότι προτιμούσε να πάει σε ομάδα της Bundesliga, δηλαδή το πρωτάθλημα που ήταν η πρώτη του επιλογή από το εξωτερικό δεν ήταν η Premier League αλλά ήταν η Bundesliga. Δεν ξέρω αν άλλαξε άποψη επειδή άλλαξε και με ένα αντζελικό γραφείο, πήγε στην Όης. Έτσι, αυτό δεν το ξέρω. Πάντως ήξερα ότι πέρυσι προτιμούσε την Bundesliga. Αυτά για τον Τζολάκη. Για μένα, όσο και είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό, παρότι ο Ολυμπιακός πήρε δύο παίχτες, δύο τερματοφύλακες, έναν έμπειρο, πολύ έμπειρο, αδικημένο μέχρι τώρα γιατί ήταν στη σκιά στη Manchester City του βασικού, που πληρεί στο 100% την νούμερο ένα προϋπόθεση να είναι καλός σε εξόδους και με την μπάλα στα πόδια, την προϋπόθεση του Μεντιλίμπα, για τον Ορτέγκα αναφέρομαι, που είναι στα 33 του, έμπειρος, με παραστάσεις από Premier League και Bundesliga, κορυφαία πρωταθλήματα, αλλά και από πίσω έχει τον Πόποβιτς, που μπορεί να μην είναι 18, 19, 20 χρονών, ο καλύτερος τερματοφύλακας πέρυσι στη Σερβία, με δυνατότητες και με προοπτική και αυτός. Κανένας από τους δύο όμως δεν είναι Τζολάκης, γιατί ο Τζολάκης ήταν πολύ περισσότερα από ένας τερματοφύλακας, απλός τερματοφύλακας για τον Ολυμπιακό. Ένας καλός τερματοφύλακας για τον Ολυμπιακό.

Ρε Τζόνι 7, προχθές δεν το είχες ακούσει, το είχα διαβάσει το μήνυμά σου. Ερυθρόλευες, καλημέρες, Ευάγγελε και αρνησμό μου, διαβάζει δύο μέρες τώρα τα μηνύματα. Εμείς σε ξανααγαπάμε. Τη μία μέρα στο είχα διαβάσει, δεν είχες ακούσει. Πιστεύεις ότι θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός το Στάνιτς και πόσο πιθανό είναι να συνυπάρχουν μαζί με το ΣΑ στην ενδεκάδα, όσο χτάρει ο ΣΑ στην ενδεκάδα? Καταρχήν πρέπει να δούμε πώς θα τους διαχειριστεί ο Μεντιλίμπα. Τι άποψη έχει ο Μεντιλίμπα, πόσο τους πιστεύει και πόσο θα επιμείνει. Γιατί ο Μεντιλίμπα τον ξέρουμε όλοι ότι αν δεν είναι δικές του επιλογές 100%, δεν ξέρω αν είναι δικές του επιλογές, σίγουρα έγκριση είναι. Όποιοι παίκτες πηγαίνουν στον Ολυμπιακό είναι έγκριση με την Λίμπαρα, αλλά άλλο είναι να είναι δικές του επιλογές. Θα φάνει στην πορεία αυτό. Από το πώς θα τους χρησιμοποιήσει, πόσο, πώς και πόσο θα επιμένει. Λοιπόν, και πώς θα τους διαχειριστεί. Κανέναν από τους δύο δεν ξέρω πολύ καλά. Δεν τους έχω παρακολουθήσει. Δεν έχω προσωπική άποψη. Από ό,τι διαβάζω, από ό,τι μαθαίνω, θεωρώ ότι ο ΣΑ έχει πολύ μεγαλύτερο potential από το Στάνιτς. Ο Στάνιτς εκμεταλλεύεται την περσινή σούπερ σεζόν και το γεγονός ότι η Λουντογκόριτς είναι μια ομάδα που δημιουργεί υπεραξίες. Για μένα ο Στάνιτς δεν είναι για 9 εκατομμύρια. Εντάξει. Από την άλλη, ο ΣΑ δεν θα μπορούσε ποτέ να έρθει απευθείας σε ελληνική ομάδα, δεν ήταν η Νότιχαμ, και ας μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, από ό,τι ξέρω, ο Ολυμπιακός αρχικά είχε κάνει πρόταση 10-12 εκατομμύρια στη Φαμαλικά, η οποία απορρίφθηκε. Και μετά μπήκε, επέστρεψε, αλλά ως Νότιχαμ. Δεν είμαι προπονητής για να σου απαντήσω τώρα. Σου είπα την άποψή μου. Ο Ολυμπιακός προτεραιότητα του αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι ένα οχτάρι-οχτάρι. Ναι, μπορεί να παίξει προφανώς ο Σάκη ως 8, αλλά θα πρέπει να είναι ένα οχτάρι-οχτάρι, κλασάτο, μεγάλο, έτσι, σε εμπειρία, σε αξία, σε ποιότητα. Και όχι να βάλει δύο δεκάρια και το ένα να παίζει οχτάρι. Γεια σου, Αναστάσου Μίγδαλα, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπυράρα.

Ο Σάββας μου λέει: το Τζολάκι πέρυσι τον είχε ψιλοκοιτάξει Μπάγερ. Τον έχει στα ραντάρ της. Αν τα πάει καλά, του χρόνου πιστεύω ότι μπορεί να φορέσει τη φανέλα της Μπάγερ για την Νόια. Μπαίνει μια διάσταση την οποία δεν την ήξερα. Σε πιστεύω σε αυτό που λες, φίλε μου, καλέ. Λοιπόν. Ο Λιβάη Γκαρσία, όπως παίζει, δεν θα τέριαζε στον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ για πίσω τον Ελκάμπη. Ρε, παιδιά, έχω κουραστεί. Ειλικρινά, είσαι Ολυμπιακός, είσαι ΑΕΚ, είσαι Παναθηναϊκός. Και γιατί θα πρέπει να πηγαίνεις να παίρνεις είτε πρώην παίκτες σου, είτε πρώην παίκτες άλλων Big Four των ομάδων, είτε παίκτες που περάσαν από την Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, πουλήθηκαν, δεν πιάσαν εκεί και θα πει. Γιατί θα πρέπει να πει. Υπάρχουν εκατοντάδες παίκτες. Εκατοντάδες από τη στιγμή που υπάρχουν τα λεφτά, τα σκάουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν και καλά, φίλε Θάνο, εσύ τώρα γιατί θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει τον Λιβάη Γκαρσία, επειδή έπαιζε στην ΑΕΚ και ήταν. Γιατί δεν το κατάλαβα, δεν υπάρχουν παίκτες. Με τρελαίνετε, είμαι και σε μια ευαίσθητη ηλικία. Έχω ξυπνήσει και από 6,5 χρόνο. Από 6,5. Να ξυπνήσω, 6,5. Έχω οδηγήσει. Έχω κάνει το ξυλόκαστρο για να προλάβω το ξυλόκαστρο Ήλιον μέσα σε μια ώρα, ρε φίλε. Μια ώρα και 5 λεπτά. Με ελικόπτερο ήρθα. Μην πείτε τροχές και τα λοιπά. Με ελικόπτερο ήρθα. Ναι, ρε φίλε. Μην τα μαρτυράς, ρε φίλε. Μην τα μαρτυράς. Πήγα γυμναστήριο μία ώρα. Ξέρεις τι κάνω μετά. Μπαίνω σε. Γεμίζω την πανιέρα. Εντάξει, πάγο δεν έχω. Με παγωμένο νερό και μπαίνω εκεί για 10 λεπτά. Τρομερό. Τρομερό. Ο Κυριάκος μου λέει: ακούγεται ότι είσαι κουρασμένος. Και λίγα λες, φίλε μου. Και λίγα λες. Ο Σουμάχερ είσαι. Άρε Σπύρο. Εγώ καλό αυτοκίνητο έχει δικό μου. Εγώ τον οδηγό κάνω. Καλημέρα παιχταρά Ευάγγελε. Γεια σου ρε Τεό Ρασβανόσκυλο. Το σεβασμό μου στους μαχητές πυροσβέστες που δίνουν και τη ζωή τους για να σώσουν από ανθρώπους ζώα, δάση, όπως και για τους πιλότες μας που παλεύουν με μέσα όχι σύγχρονα αλλά πάντα με φιλότιμο και ηρωισμό, χωρίς φυσικά να περιμένουν την αναγνώριση από την πολιτεία είτε από τους πολίτες της χώρας μας. Ίσα ίσα που όταν ζητάνε το δίκαιο τους για να συνεχίσουν να εργάζονται με σύγχρονα μέσα αλλά και την έλλειψη προσωπικού, τους δέρουν τα ΜΑΤ με εντολή ανωτέρω. Φυσικά. Τρομερό μήνυμα, Τεό. Σε ευχαριστώ. Παράληψή μου, γιατί είδα τι γίνεται στο Ρέθμνο, τη μάχη που δίνουν εκεί όλοι. Παράληψη, πολύ ωραίο μήνυμα. Έχεις απόλυτα, είναι πολύ σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτα δίκιο. Και συνεχίζει ο Τεό και ολοκληρώνει: θα ήθελα για μια φορά αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στο πλευρό των πολιτών και όχι μόνο να δέρνουν και να πετάνε χημικά. Μια φορά, ρε, δύναμη στην οικογένεια των ηρώων που έφυγαν. Καλημέρα, Ευάγγελε. Χθες στο φιλικό της ΑΕΚ ήταν πολύ καλός ο Ελίασον. Με την εικόνα του Πενράις, πάμε για αριστερό μπακ. Καλή ξεκούραση, Γιάννης από Άλιμο. Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Ευάγγελε, καλημέρα. Έχει λίγο φάρδος, δηλαδή συνεχίζεται το φάρδος. Ο Νίκολιτς, πάντα στη ζωή χρειάζεται και αυτό, ρε φίλε. Τόσο μεγάλη δυσκυλιότητα, ένας φίλος της ΑΕΚ ο Σπύρος λέει, τόσο μεγάλη δυσκυλιότητα έχει πέσει, βρε παιδί μου, στον Ολυμπιακό. Δανεικούς παίρνει, επιστροφές που δεν του κάνανε ξαναπαίρνει, δύο παίκτες που στις ομάδες τους παίρνανε περίπου 200 χιλιάρικα, του δώσανε δύο άκυρα το Ολυμπιακό. Αυτά να σχολιάζεις, κύριε Μίχο. Καταρχήν Ήρωνα και Κονιόρδε και ανορθόγραφε Σπύρο. Με γιώτα γράφω, όχι με ητά. Εκτός αν το έκανες επίτηδες για να με υποβαθμίσεις. Θα σου πω κάτι για τον Τραουή που μου γράφει, που εννοείς. Είναι ένας παίχτης που ο Ριμπάλντα τον είχε ξεχωρίσει, αλλά ήξερε ότι δεν μπορεί να τον πάρει. Δεν μπορούσε να δώσει 8 και 10 εκατομμύρια και δεν μπήκε καν στην διαδικασία. Ένα. Δεύτερον, επίσης ο αριστερός μπακ που θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός είναι ένας παίχτης από το πάνω επίπεδο, μουντιαλικός. Στα μισά μάτια ήταν βασικός με την εθνική του Μαρόκο. Πέρυσι πρωταθλητής στην Ολλανδία με την Αϊτχόβεν. Είχε πάει στη Ρώμα, δεν υπολογίζεται. Οκ.
Δεν είναι εύκολο σε αυτή την ηλικία να έρθουν στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για Ολυμπιακό, είτε για τον Παναθηναϊκό, είτε για την ΑΕΚ. Στην ομάδα σου πέρυσι ο Ριμπάλντα, την ΑΕΚ, τον περάσει και φέρει. Και συνεχίζεις, αλλά εντάξει, είπαμε. Η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Και όταν συνδυάζεται και με μπάθια ή με χρωματιστά γυαλιά, τότε γίνεται ακόμα πολύ πολύ πιο χειρότερη και επικίνδυνη. Διασκεδαστή μου, για Ολυμπιακό δεν θέλουν να έρθουν, όχι για Ελλάδα. Μην τρέπεσαι να τα λες αυτά. Τα διαβάζω όμως που τα λες εσύ, ρε φίλε. Λοιπόν... Ευάγγελε, καλημέρα. Θα ήθελα να σχολιάσεις ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τώρα μέχρι 10 μεταγραφές και θα κάνει μάλλον άλλες 5, δηλαδή 15 νέους παίκτες σχεδόν όλη την ομάδα, τη μισή ομάδα. Είναι εμφανές, το έχω ξαναπεί, φίλε Στέφανε, ότι ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει σιγά σιγά την ομάδα που είχε κατακτήσει το Europa League, συγγνώμη, το Conference League, και μετά έκανε τρέμπλε στην Ελλάδα, σιγά σιγά να την ανανεώσει, να την αλλάξει. Μέχρι τώρα έχει επιλέξει αυτό να γίνει με τον ίδιο προπονητή. Δεν ξέρω γιατί έχει ανανέωση και είναι ο Μεντιλίμπαρ. Το μοναδικό εδώ σοβαρό ερωτηματικό ερώτημα έχει να κάνει με το αν αυτές όλες οι μεταγραφές που έρχονται είναι όντως μεταγραφές Μεντιλίμπαρ όλες. Για την τελευταία διετία έχουμε δει πολλές φορές παίχτες που έρχονται αλλά δεν τρελαίνουν το Μεντιλίμπαρ. Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ να μην τις εμπιστεύεται. Αυτός όμως είναι ο Μεντιλίμπαρ. Το ξέρουμε το Μεντιλίμπαρ. Και από τη στιγμή που τον κρατάς, τον ανανεώνεις και τα λοιπά, θα πρέπει να πας και με τα νερά του. Αυτό έχει να κάνει. Από την άλλη, αν με ρωτάς, πολύ καλά κάνει ο Ολυμπιακός και ανανεώνει, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται το υλικό του. Κάποιοι παίκτες πρέπει να αποχωρούν. Έτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ των επιστροφών. Τις περισσότερες φορές είναι καταστροφές, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι. Του Φορτούνη ήταν μια ειδική περίπτωση, θεωρώ εγώ. Έτσι. Αυτά. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ο Γιαννούλης γιατί δεν μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό? Γιατί δεν θέλει ο ίδιος να έρθει στον Ολυμπιακό. Αν ήθελε να έρθει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό, δεν είχε το κόλλημα με τον ΠΑΟΚ, θα είχε έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έφτασε να δίνει 4.750.000 ευρώ στην Augsburg, συν bonus, όταν η Augsburg ζητούσε 500.000. Ουσιαστική συμφωνία ο Ολυμπιακός με τον Γιαννούλη δεν έκανε. Ποτέ. Δεν τα είχαν βρει ο Ολυμπιακός με τον Γιαννούλη, γιατί δεν κάτισε ποτέ σε σοβαρή διαπραγμάτευση. Ο ατζέντης του Γιαννούλη είχε κάνει κουβέντες, αλλά ο Γιαννούλης δεν είχε κάνει. Γιατί πάντα στο μυαλό του ήταν, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, να πάει στον ΠΑΟΚ. Ακόμα και αφήνοντας, όταν είχε αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο για την μοναδική ελληνική ομάδα εκτός ΠΑΟΚ, που είχε αφήσει ανοιχτό παράθυρο για τον Ολυμπιακό. Όταν έγιναν αυτά που έγιναν όμως, έτσι, με τις επισκέψεις στη δουλειά της γυναίκας, στην Κατερίνη και το ένα και το άλλο, του έφυγε το μυαλό κάθε τέτοια ιδέα. Αυτά για τον Γιαννούλη. Καλημέρα, ο Αρμένιος του Ερυθρού Αστέρα είναι παίκτης που γουστάρει ο στρατηγός Μάρκο και τον είχε και στη Ρωσία, ο αριστερός Μπάκλες, και έχει γραφτεί έντονα τώρα το καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό. Σωστός, είσαι σωστός, φίλε μου, είσαι σωστός. Τον Μπεργενάρη νομίζω ότι στο παρελθόν είχε γραφτεί και για την ΑΕΚ ο Αρμένιος αυτός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Αρμένιος, ο διεθνής Αρμένιος αριστερός Μπάκ του Ερυθρού Αστέρα. Ερυθρός Αστέρας κιόλας, πολύ καλή σχέση. Και ο Ριμπάλντα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Γιατί όταν μιλάς για και ο Παναθηναϊκός είσαι πολύ επικριτικός, χτυπάς το γραφείο, είσαι ειρωνικός, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω. Ενώ όταν μιλάς για τον Ολυμπιακό είσαι γλυκομήλητος, δηλοκαιολογείς τα πάντα εκτός του Μεντιλίμπαρ και γενικά στάζεις μέλη. Γιατί τα παίρνουν από το Νεμαρινάκι, ρε φιλέ? Γιάννη, αυτό δεν υπονοείς? Γιατί δεν τα λες κατευθείαν? Αυτό ήταν το μήνυμα νωρίς, σε 12 παρατέταρτο του Γιάννη. Και τώρα έρχεται ένα άλλο μήνυμα. Που λέει, μην ψάχνετε, βρε παιδιά. Άμα ακούτε μίχο, να ξέρετε ο Ολυμπιακός θα κάνει όλα τέλεια. Δεν πληρώνει υπεραξίες, φέρνει μόνο παιχταράδες. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Όσο Στάνιτς φέρνει μόνο παιχταράδες, όσο Στάνιτς τραγούει, εγώ είπα για το Στάνιτς παιχταρά. Εγώ είπα ότι έχω αμφιβολίες, ότι το είναι, πληρώνει πάρα πολύ μεγάλη υπεραξία λόγω Λουντογκόριτς. Τον όσο δεν το ξέρω. Κορόιδευαν, το λένε όσο ή όσιο. Άκουσες για μένα, τον τρατού είναι. Που δεν τον τραγούει, το ξέρω.
Όσοι δεν έρχονται, δεν έρχονται λόγω με τη Λίμπαρ και ελληνικού ποδοσφαίρου, και ας δίνει ο Μαρινάκης τα εκατομμύρια στα στραγάλια και όλοι οι άλλοι κάνουν τα αντίθετα. Φίλε μου καλέ, από τον Μότζι Μπαγιάτ, άντε να σου πω και την πηγή μου, έμαθα και για, και για την πρόταση που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός για το τραγούδι Σαρλερουά και απορρίφθηκε, και για τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός από τον Μότζι Μπαγιάτ για τον τραγούδι. Τι άλλο θες να σου πω? Δεν χρειάστηκε να μου τα πει κανένας. Έτσι. Το γεγονός ότι αυτοί οι παίχτες δεν έρχονται έχει να κάνει και με το τι παίχτες είναι και τι βλέψεις έχουν. Δηλαδή, ένας παίχτης όπως ο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί επαναλαμβάνω, τα ρεπορτάζ από την Ιταλία έχουν αλλάξει πάλι τώρα για τον Μαροκινό. Το πρωί λέγανε ότι δεν θέλει να έρθει ο Σαλά. Πριν από μία ώρα διαφοροποιήθηκε όλο αυτό. Θα δούμε στην πορεία. Σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για την συγκεκριμένη μεταγραφή. Ας σου πω κάτι. Είναι ένας παίχτης 24 χρονών με χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμύρια που την περασμένη σεζόν δανεικός έπαιξε στην Eindhoven, βγήκε πρωταθλητής με την Eindhoven Ολλανδίας. Μετά πήγε στο Μουντιάλ, έπαιξε τόσα παιχνίδια, σε κάποιο και ως βασικός με την Εθνική Μαρόκου. Μονιμοποιείται, γίνεται βασικός σε αυτή την εθνική που είναι από τις κορυφαίες εθνικές στον κόσμο πλέον το Μαρόκο. Είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα. Έτσι. Έχει προτάσεις ή τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του top 5. Έχει παίξει σε Ιταλία και Ολλανδία, έχει παίξει σε Μουντιάλ. Γιατί να έχει σαν προτεραιότητά του την Ελλάδα? Για να έχει πάει στη Ρώμα, έχει πάρει και ένα καλό συμβόλαιο σε λεφτά. Γιατί να έχει σαν προτεραιότητά του την Ελλάδα? Ξέρεις, πολλές φορές εξαρτάται και από τους στόχους που βάζεις. Και σου ξαναλέω, είναι άλλο να ψωνίζεις από την από τη Serie A, πόσο μάλλον και από καλή ομάδα τη Serie A, και άλλο να ψωνίζεις από τη Βουλγαρία, και ας μιλάμε για την κορυφαία ομάδα, τη Λουντογκόρετς. Άλλο να ψωνίζεις από την Τουρκία, από τη Γαλατά ή τη Φενέρ, και άλλο από την Τουρκία, από την Κοτσαέλη, τη Σάμσουσπορ, την Αλάνια Σπορ, ακόμα και την Τράπζονσπορ. Τι δεν καταλαβαίνετε? Βαγγέλη, καλημέρα. Τι ισχύει με το ποσοστό που έχει κρατήσει ο ΠΑΟΚ και τον Κουλιεράκη? 20% είναι. Και αυτό είναι επί της διαφοράς. Τι εννοώ διαφορά? Τα λεφτά που έδωσε η Wolfsburg για να το αγοράσει από τον ΠΑΟΚ με τα λεφτά που έδωσε, που τον πουλάει. Δηλαδή, αν έδωσε 10,5 εκατομμύρια χωρίς τα μπόνους, δεν λογαριάζονται τα μπόνους, τα ΙΦΙΞ, και τον πουλάει 15, ο ΠΑΟΚ θα πάρει το 20% επί των 3,5 εκατομμυρίων. Ας πάρουμε, λέει ο Μάριος, το Στάνιτς που παρακαλάει τώρα να τελειώνουμε. Τόσες χιλόπιτες ούτε στην ΙΟ του 1996. Κοιτάξτε, για το Στάνιτς έχουν διχάζονται οι πληροφορίες που έχω από τους δικούς μου σκάουτ. Έχω και δικούς μου σκάουτ. Λοιπόν, σίγουρα πάντως δεν είναι για 9 εκατομμύρια. Ούτε για 8, ούτε για 7. Όπως δεν ήταν και ο Αντίνο για αυτά τα λεφτά. Τι να κάνουμε. Καλημέρα κύριε Μίχο, δύσκολα και πονηρά παιχνίδια σήμερα. Μακάρι νίκες, έστω και με μισό μηδέν. Περιμένουμε ένα αγωνιό στο οχτάρι και το εξτρέμ στην Πανάθα που θα κάνουν τη διαφορά για τον Αχή Πεκταράς, αλλά χωρίς βλέψεις και μόνο ενδιαφέρον για λεφτά. Τρελός ο Αχή. Είχε την τρέλα του, την ωραία τρέλα του, παιχτάρα όμως. Για τον μπάσκετ, ό,τι και να πούμε είναι και λίγο. Πώς σας φαίνονται Αστέρας, Ατρόμητος και Όφη? Πιστεύω θα είναι εκπλήξεις. Ιστερόγραφο, αν ισχύει του Ράφα Μύρια Άρη, μιλάμε για επιθετικό που άνετα έπαιζε σε όλο το Big Four, ακόμα και βασικός. Κάποτε. Δεν ξέρω, για να έρχεται στον Άρη καριέρα του έχει πάρει την κατιούσα. Ήταν ένας παίκτης που πριν δύο χρόνια ακουγόταν ότι έπρεπε να δώσει 8-10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πως έρχεται στον Άρη. Στην Ισπανία το γράψανε χθες. Ο Άρης έχει απαλλαγή από το μωρό. Δεν το ξέρω αυτό, έχω χάσει επεισόδια. Ένας Άρης που έχει θέματα οικονομικά. Και δεν είναι εύκολο να έρχονται παίκτες στον Άρη, να ξέρετε. Γιατί έχει βγάλει κακό όνομα ο Καρυπίδης. Έτσι. Αστέρας, Ατρόμητος και Όφη. Ο Ατρόμητος είχε ένα καλό προπονητή. Να δούμε από το ρόστερ αν θα ενισχυθεί ή αν θα αποδυναμωθεί. Ο Όφη νομίζω που θα τον βλέπουμε και στην Ευρώπη σταθερά, για να παίζει σε όμιλο είτε στην μία διοργάνωση στην άλλη, ενισχύεται.
Ο Αστέρας είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή του. Μπορεί να τον έσωσε ο νεαρός ο Αντωνόπουλος. Τώρα θα πρέπει να κάνει προετοιμασία, δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να κάνει μεταγραφές. Θα το δούμε τον Αστέρα. Μεγάλο ερωτηματικό ο Αστέρας, φίλε μου. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ή πολιτικών. Πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βέλβιτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Μάλιστα, λόγω των ανέμων καθίσταται δύσκολη η συνδρομή στην κατάσβεση από εναέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο πλωμάρι Λέσβου. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες. Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η οδική ασφάλεια και η ενέργεια. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες. Ζήτω από όλους τη μέγιστη προσοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στους Υπουργούς. Κόντρα ξέσπασε μεταξύ Ελλάς και Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δις ευρώ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε, απλώς ανήκουν στις τράπεζες. Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνηση στους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση, λέει το Πασόκ. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγεί το μόφωνα προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Καταργκέιτ. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και στα νότια, άνεμοι ως 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ΑΕΛΑΦ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. ΑΕΛΑΦ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
13: Λοιπόν, θα έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο σε 4 λεπτά. Σε 4 λεπτά θα έχουμε. Μέχρι τώρα θέλω να διαβάσω μερικά μηνύματα σημαντικά. Ο Πάνος μου λέει: καλημέρα, γνωρίζει αν ο Λαφούζος μπει ως ιδιοκτήτης στη ΧΑΛ. Υπάρχουν φήμες πολλές. Ούτε τις φήμες έχω διαβάσει, ακούσει, ούτε το γνωρίζω. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ο Γιάννης Αλαφούζος ρίχνει πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα. Σε βαθμό όπως μου έχει μεταφερθεί ακόμα και ο γιος του με την κόρη του να απορούν και εννοώ πάρα πολλά χρήματα για το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να γίνει και αυτό, να μπει συνδιοκτήτης. Έτσι. Όπως δεν θα μου κάνει εντύπωση να στηρίξει ακόμα και τον φίλο του, τον Ιβάν Σαββίδη. Υπάρχει ο Χριστοκοστάκος, μου γράφει, έξυπνος. Πονηρούλης. Ευάγγελε, καλημέρα. Τώρα τελευταία έχω δει ότι έχει ξαναρχίσει δειλά-δειλά να ξανακάνεις κριτική και στην ΑΕΚ. Τι έγινε, μήπως χάλασε η συμφωνία που είχα μάθει και στο είχα γράψει ότι είχες κάνει με το περιβάλλον του Μάριου του Ραλιστά. Με το περιβάλλον, όχι με το Μάριο. Καταρχήν, είσαι μπάμιας. Είσαι για μπάμιας. Όταν μιλάμε μπάμιας, μπάμιας, είσαι εκεί. Που δεν έχω σε καμιά υπόλοιψη τις μπάμιες, έτσι. Τα φασολάκια τα έχω, τις μπάμιες με τίποτα. Είσαι μπάμιας. Αλλά είσαι ρε φίλε και πονηρούλης, έτσι. Τι είναι με το περιβάλλον του Μάριου. Καταρχήν ο ίδιος έχω πει ότι έχω μιλήσει 4-5 φορές με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Δεν το έχω κρύψει. Ένα. Δεύτερον, προφανώς είσαι περιστασιακός ή βαλτός ή δεν ακούς καλά. Έχεις πρόβλημα. Ή έχεις κάτι ακουστικά χρωματιστά και τα ακουστικά σου είναι χρωματιστικά, όχι μόνο τα γυαλιά σου. Κριτική στην ΑΕΚ πάντα έκανα. Όπως και την έχω αρκετές φορές αποθεώσει. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά περιόδους μου την πέφτουν οι Ολυμπιακοί επειδή αποθεώνω την ΑΕΚ. Μου την πέφτουν οι ΑΕΚτζίδες επειδή υμνώ τον Ολυμπιακό. Μόνιμα μου την πέφτουν οι Παναθηναϊκοί γιατί έχω βγάλει τη φήμη του αντιπαναθηναϊκού. Εντάξει, περιπτώσει. Εντάξει. Εσκάτως μου την πέφτουν και οι Παοκτζίδες γιατί με θεωρούν ποιο είναι του Λουτσέσκου. Αυτά, φίλε μου καλέ. Εντάξει, άντε. Μια μπάμιες είσαι.

Ο Γιάννης μου γράφει, ο Ασλάνη, που είπε ότι έχει προταθεί στην ΑΕΚ και εξετάζεται για να έρθει ως δανεικός από την Ίντερ, χρωστάει την καριέρα του στο μέντορά του, τον Ντάρε, όπως και ο Στρακόσια, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Έχουμε Γεωργακόπουλο.

Βάγγελ, καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε ότι ενισχύονται σιγά σιγά όλες οι μεγάλες ομάδες της Super League. Καλό θα είναι να μην γκρινιάζει κανένας οπαδός, κανένας φιλάθλος, γιατί πιστεύω ότι θα δούμε και φέτος ένα πολύ ωραίο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μαζί σου, Κοζε Δημήτρη μου, μαζί σου. Ευάγγελε Τικνιζιάν, ο διεθνής Αρμένιος αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Σωστός! Σωστός! Και τι είπα εγώ? Ότι ανάμεσα στους παίκτες, στους αριστερούς μπακ, τους υποψήφιους για την ΑΚ, είναι και παίκτης που έχει γραφτεί, αριστερός μπακ που έχει γραφτεί στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από το Σπύρο, θα το ξεχάσω, που μου το έστειλε. Σοβαρά μιλώντας, μου λέει ο Σπύρος, με αφορμή ερώτηση που σου έκανε ένας φίλος του Ολυμπιακού νωρίτερα για πιθανή συνύπαρξη Στάνιτς Μεσά. Γιατί επιμένουμε να αγνοούμε τι λένε οι ίδιοι παίκτες? Όσο είναι στον Ολυμπιακό, ο Τσικινίο λέγεται με βεβαιότητα από πάρα πολύ κόσμο ότι η κανονική του θέση είναι εκείνη του οχταριού. Εγώ να θυμίσω ότι όταν ρωτήθηκε σε μίνι συνέντευξή του από την Κοσμοτέ πριν από περίπου ένα χρόνο, είχε πει ξεκάθαρα ότι είναι δεκάρι, αλλά παίζει και οχτάρι. Επίσης, τα πιο φρέσκα, ο Γκουστάβο Σα, κατά την άφηξή του χθες, δεν θα έπρεπε να μας ξεφύγει ότι ερωτηθεί τι παίχτης είναι, απάντησε ως εξής: παίζω στο 8 και στο 10. Πρόσεξε, ο Σα ανέφερε πρώτα το 8 και ύστερα το 10. Άρα, ας αφήσουμε το ίδιο το ποδόσφαιρο, τους ίδιους τους παίχτες, αλλά και τους προπονητές να αποφασίσουν το σωστό, το κατάλληλο, εκείνο που ξέρουν σίγουρα καλύτερα από εμάς. Αυτά, στάσου, Μίγδαλα, μη φεύγεις!

Θανάση μου, ναι, το ψάχνω. Ευάγγελε, ένα μασάζ να κάνεις, χαλαρωτικό, τα σπάει όλα. Ναι, εδώ ψάχνω. Εδώ έχεις στο Ήλιον, έχουμε κανένα μασαζάδικο κανονικό, όχι από τα πονηρά. Κύριε Πουρναρά, έτσι να τα σπάσει όλα. Έχει... Ναι, στην Πετρούπολη, αν μου το δώσει μετά για να το...

Ο Μάνος αναρωτιέται πώς αντέχεις ρε Ευάγγελε. Αλήθεια όμως. Και αφού είσαι όργανο του Ολυμπιακού, γιατί σ' ακούνε. Εγώ πάντως δεν σ' αλλάζω με τίποτα, διότι είσαι ο μόνος που όλες τις ομάδες περνάς πριν ο κορδέλα όταν πρέπει και επίσης έχεις ζητήσει και συγγνώμη όταν κάνεις λάθη. Και η συγγνώμη για να την πεις θέλει μεγάλα κάκαλα. Μάνος από Χαϊδάρι. Γεια σου ρε φίλε.

Αθανάσιε, που μας βάζεις και χέρι, καλησπέρα, επειδή μιλάς για αναορθόγραφους, για πες μας αυτοί που λένε, τις αθλητικές ειδήσεις, γιατί μπερδεύεστε. Πρώτα πρέπει να κοιτάξετε για να γίνετε καλύτεροι στο σταθμό σας και μετά να λέτε για τους αναορθόγραφους ακροατές σας. Κάνω λάθος, κύριε Μίχο, με 5 ερωτηματικά. Και εσύ αναορθόγραφος είσαι, από ό,τι βλέπω. Ένα. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ απάντησα, αναφέρθηκα σε ένα συγκεκριμένο. Τρίτον, εγώ κάνω τόσα λάθη, έτσι, πολλά λάθη στον αέρα. Οπότε δεν βγάζω κι εγώ από αυτά τον εαυτό μου, έτσι. Και μάλιστα ακόμα και τα μηνύματα που μου διορθώνουν για κάποια λάθη τα λέω στον αέρα. Εσύ τι ζόρι τραβάς, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λέει Κάγκουα, λέει ο Λάμπης, η Άικ Μάγερ, ο θρύλος Ντάνι Γκαρθία, Ντεγιά, καλησπέρα σας κύριε, κάνεις την καλύτερη εκπομπή των Ερτζιανών, ιστερόγραφο, λέει ο Λάμπης. Κάτσε ρε φίλε, Ντάνι Γκαρθία τον ανανέωσε. Κάτσε, μπορούμε να δούμε τι θα φέρει και η Ολυμπιακάρα σου. Και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Κάγκουα. Α, θα φέρει και πολύ δυνατό, βαρβάτο χτάρι. Το γεγονός ότι καθυστερεί είναι για καλό, λέω, του Παναθηναϊκού στο θέμα του 8. Έτσι.

0: Μη μας ξενερώνεις ρε Βαγγέλη, ξεκινάς να μας πεις για τον Παναθηναϊκό και λες με βάση τα ρεπορτάζ εκεί κάπου μας ξενερώνεις. Τα ρεπορτάζ τα γνωρίζουμε, αλλά περιμένουμε να μας πεις. Πες μας κάτι, σχολίασες το τις πόρτες που τρώει ο Ολυμπιακός από παίκτες. Πες κάτι, μην το παίρνεις αβαβάν, στη θέση του ήταν ο Παναθηναϊκός, θα τους ξεσκίσει όλους όσους ασχολούνται με τις μεταγραφές. Είπα ρε φίλε, αναλυτικά, δύο και τρεις φορές. Και στο ίδιο μήνυμα ο Σπύρος λέει: ρε πόνο Ευάγγελε που είσαι με τον Αντίνο, 7 μήνες πέρασαν και ακόμα τον επικαλείσαι και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Θα κλαίτε μαζί με τους Ολυμπιακούς για τον παιχταρά που σας άρπαξε ο Κυριάννης. Από μένα δεν άρπαξε τίποτα ο Κυριάννης. Ένα. Έτσι. Γιατί δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός. Τώρα με βάζει τον Ολυμπιακό. Πριν με βάζει στην ΑΕΚ, τώρα με βάζει τον Ολυμπιακό. Ένα. Δεύτερον. Δεν άρπαξε ούτε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έδινε ποτέ πάνω από 5 εκατομμύρια. Ο Κυριάννης έφτασε να δίνει κοντά στα 10 εκατομμύρια για τον Αντίνο. Και μαγκιά του. Και μαγκιά του σε αυτό το πράγμα. Έχει και τα δίνει. Δεξιά, αριστερά. Δεν του λέει κανείς τίποτα. Εγώ όμως επισημαίνω ότι, όπως είπα για το Στάνιτς, είναι τρελά λεφτά και τα 8 και τα 9 εκατομμύρια. Τρομερή υπεραξία. Δεν είναι για αυτά τα λεφτά. Και έφερα το παράδειγμα και με τον Αντίνο. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ο Χάρης λέει. Έχουμε Γιωργακόπουλο, επιτέλους. Έλα ρε Σταυράρα, πού είσαι ρε αγόρι.
1: Ναι, περίμενε. Ναι, ναι. Σταυρό, έλα ρε Σταυρό, πού είσαι.
2: Πάλι με τον Αντίνο ασχολείσαι.
0: Όχι ρε φίλε, είπα παράδειγμα, όπως η τρελή υπεραξία τα 8-9 εκατομμύρια της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς, έτσι είπα κάτι αντίστοιχα και αυτά που πλήρωσε για τον Αντίνο. Και μου λέει πάλι με τον Αντίνο ασχολείσαι, έχεις να ασχοληθείς με τόσο. Με τι να ασχοληθώ ρε φίλε, με τους αυλητικογράφους της ΑΕΚ που μας είχαν ζαλίσει τόσο καιρό ότι η ΑΕΚ Πω, μια φίλη μου τώρα τη βλέπω, συγγνώμη, στο Facebook, η Μαριαλένα στο Λουτράκι, πως έχει φτιάξει καλοκαιρινή φωτογραφία. Τι έλεγα. Α, μας είχαν πει ότι η ΑΕΚ είναι πλήρης, 2-3 μεταγραφές, βασικές πινελιές και δεν θέλει. Και αυτός ο Νίκολης εδώ πέρα κάθε φορά λέει μεταγραφές, μεταγραφές. Τώρα αριστερός μπακ, ευτυχώς δηλαδή αριστερός μπακ. Ή για το
2: Νορίτη. Τι αριστερό μπακ. Έχει έναν διεθνή μηνυστική Αλβανίας.
0: Ναι, το Μπίλο.
2: Πήγε και το μεγάλο που λένε πέρσι, το Λιμπάλτα.
0: Το Μπεν Ράις.
2: Όλο τώρα, κοίταξε να δεις. Πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Και αγοράζει

0: ένα παίχτη από την Ισταλία Γλυέγη, το Μοσχοπουλάκι Γλυέγη, τον Καμαρά. Ναι. Συμφωνούμε.
1: Το Σαχαμπόλε. Ποιο πάει.
0: Τον Καμαρά, λέω.
1: Από τη Σαρλερουά, ρε, τον Ετιέν, ο Παναθηναϊκός δεν είπε.
0: Ναι.
1: Όχι Σταντάρ Λίγη, Σαρλερουά. Ετιέν Καμαρά, μπερδεύτηκα. Η ΑΕΚ είχε πάρει το Σαχαμπόλε από τη Σταντάρ Λίγη.
0: Ναι. Πάω άλλο και παίρνει τον Τραουί.
1: Προσπάθησε να τον πάρει, ναι, αλλά δεν θέλει να έρθει ο Τραουί. Και λογικό είναι για μένα που δεν θέλει να έρθει ο Τραουί στην
0: Ελλάδα. Και λογικό είναι για μένα που
1: δεν θέλει
0: να έρθει ο Τραουί. Ναι.
1: Εντάξει ρε φίλε, για τον Ετιέν Καμαρά ο Αλαφούζος έδωσε 4 εκατομμύρια μίνιμου. Για τον Σαχαμπό 2 εκατομμύρια. Ο Σαχαμπό ήταν αναπληρωματικός στην Σταντάρ Λιέγης. Ο Ετιέν Καμαρά ήταν βασικός στην Σαρλερουά και με προτάσεις. Για τον Σαχαμπό δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη πρόταση εκτός από αυτή τη ΣΑΕΚ του Ριμπάλτα. Ο Ετιέν Καμαρά είχε 5-6 ομάδες.
0: Και μιλά στο νου μα να γίνει, επειδή ο άλλο πήρε 14 εκατομμύρια τόσο αφάσιστο πόσο και θα το βρούμε και θα βγάλει μάτια.
1: Μπα περιπτώσει.
0: Δεν ξέρω αν θα μιλάτε πάλι μάτια.
1: Να σε ρωτήσω, εσένα πώ σου φαίνεται ότι ο Ολυμπιακό τα βρίσκει με τι ομάδε αλλά τρώει πίτε από του παίχτε. Με πιο τελευταίο παράδειγμα του Τιτράου, δεν λέω και του Σαλάχ, γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν νεότερα ρεπορτάζ ότι μπορεί να γίνει. Μένω στην Τρατούη, πώς το βλέπεις αυτό, πώς το εξηγείς.
0: Ένας παίχτης για να αποδεχθεί μια πρόταση, να αποδεχθεί πρώτον για το οικονομικό, δεύτερον για το πρεστίζ, για το που πάει δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ένα τρίτο για τις συνθήκες που θα βρει, πάει, δηλαδή μπορεί το μέρος να είναι το καταλληλότερο ως μέρος, ως ομάδα.
1: Ως οικονομικό.
0: Αν υπάρχουν δύο-τρεις παίχτες μπροστά που δεν ξέρει τι θα γίνει με αυτούς, θα φύγουν, ναι, θα μείνουν, θα βρει χώρο, δεν θα βρει.
1: Ναι.
0: Επίσης, μιλάμε για Αργερινό, το παλιπέχτη, που θα βάζει και άλλα πράγματα στο κεφάλι του, τη γλώσσα, τις συνήθειες του τόπου.
1: Ναι. Την τρέλα που κουβαλάνε, έχουμε δει δηλαδή.
0: Θα προτιμούσε να πάει σε ένα μέρο, θα βρει συμπατριώτες που θα βρει παρόμοιες συντηρητές.
1: Θα πω και κάτι άλλο που μου έχουν πει έμπειροι ατζέντιδες, δύο συγκεκριμένα, ότι το Βέλγιο είναι η καλύτερη βιτρίνα για να νεαροί παίχτες να παίρνουν μεταγραφές σε top 5 πρωταθλήματα. Το είδαμε και με τους δύο δικούς μας, ο ένας δικός μας, γιατί ο Καρέτσας είναι βελγικό προϊόν, και με τον Τζόλι και με τον Καρέτσα. Δηλαδή προτιμάνε να πάνε σε πρωταθλήματα όπως η Bundesliga, που είναι πολύ πιο εύκολο, όπως το Σαμπιονά, ακόμα και η Premier League πιο δύσκολα, αλλά πηγαίνουν. Σε ηλικίες λοιπόν 22, 23 χρονών, 20 χρονών, 19, η προτεραιότητά τους όταν προέρχονται από εκείνο το πρωτάθλημα και όταν ξέρουν ότι έχουν προτάσεις, κάνουν γκέλ, έχουν market, δεν είναι να έρθουν στην Ελλάδα. Χωρίς να δικαιολογήσω τον Ολυμπιακό. Ο Ετιέν Καμαρά δύο φορές και τον περασμένο Γενάρη και αυτό το καλοκαίρι έψησε το ψάρι στα χείλη του Κοτσόλη και του Παναθηναϊκού μέχρι το να πει το ναι και να έρθει, παρόλο που τον πίεζε και σε Αρλερουά. Γιατί είχε προτεραιότητά του να πάει στην Bundesliga ή στην Σαμπιονά. Περίμενε προτάσεις από εκεί. Τι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Άρα ποντάς μόνο και στο έτοιμο για το... για τις αντικές απαντήσεις που μπορώ να παίρνω.
1: Όπως ένας παίκτης από την Ισπανία που έχει προοπτική, έτσι ξέρει το στίγμα του στην αγορά, δεν είναι εύκολο να έρθει στην Ελλάδα. Και δεν μιλάω τώρα για 32χρονο, 35χρονο, 30χρονο κτλ. Ο Μίγια που ήταν μεστομένος, έτσι, μεστομένος, δεν ήταν μόνο τα λεφτά, αλλά και ο ίδιος. Το μας έβαλε στην αναμονή ο κατάσκοπος. Έλα, κλείστο. Μας έβαλε στην αναμονή. Μιλάει με βουλή, ξέρεις. Τον παίρνουν από τη βουλή τον κατάσκοπο. Μιλάει με βουλή συνέχεια. Οπότε είχε προτεραιότητα η βουλή αντί για εμάς. Ο Χάρης λέει κάνει τρολάρι, αν πάντως πάρει Ασλάνη ΑΕΚ θα πρέπει να πάρει και Κοστέτσιο για να τους κάνει δίδυμο. Ο Ράφα Μίρ έχει καταδίκη σε πρώτο βαθμό για βιασμό, δύσκολα θα βρεις και δουλειά στην Ισπανία. Όχι φίλε μου, δεν μπορώ να προβλέψω τους 17 ξένους που θα δουλέψει ο Μεντιλίμπα. Για τον απλούστατο λόγο δεν είμαι και ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Ευάγγελε χαίρε, το μοναδικό παράπονο που έχουμε από σένα είναι να κάνεις την εκπομπή τρίωρη. Okay. Ευάγγελε Μίχος, έχουμε κανένα μασαζάδικο εδώ στο Ήλιον? Από τα κανονικά, όχι από τα άλλα τα πονηρά. Δηλαδή, ρε Ευάγγελε, από τα άλλα τα πονηρά, ξέρεις, στείλε διεύθυνση. Έλα, ρε φίλε. Με παρεξήγησες. Ευάγγελε, καλημέρα, λέει ο Βασίλης, ο κληρούχας μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις όλους τους ακροατές για την ειλικρίνεια και την καθαρότητα των λεγόμενων από πλευρά σου για όλες τις ομάδες. Δεν έχω και τέτοια πρόθεση και δεν με ενδιαφέρει, φίλε μου. Απλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να διαβάζω τα μηνύματα και να απαντάω κιόλα σε κάποια που με προσβάλλουν ή με ενοχλούν. Δεν καταλαβαίνω ότι όταν ο άλλος σε βαφτίζει Ολυμπιακό, άλλο IG, άλλο σε Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι είσαι όσο τον δυνατόν πιο αντικειμενικός. Είμαι, έχεις εφιλέτσι να μας ενημερώνεις όπως εσύ ξέρεις καλύτερα από εμάς κτλ. Και με το δικό σου χιούμορ, εμείς οι υπόλοιποι καταλαβαίνουμε. Με Μπακασέτα, τι γίνεται? Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πρώτα θα έρθει εξτρέμ ή χαφ στο Παναθηναϊκό? Αν φύγει ο Πελίστρη για χαφ, θα έρθουν δύο εξτρέμ. Νομίζω εξτρέμ, έτσι όπως φαίνεται το πράγμα τώρα. Πιο ακριβώς χαφ θα είναι του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, Βαγγέλη, που να το ξέρω αυτό? Πιστεύω ότι και εξίσου θα είναι και οι δύο, δηλαδή από 7-8 εκατομμύρια και πάνω. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα βλέπεις, Βαγγέλη, πόλεις Τσιριβέγια και Τσέριν και Ερχομό δύο νέων χαφ. Ναι, τουλάχιστον ενός εκ των δύο, του Παναθηναϊκού, του Τσιριβέγια. Λοιπόν, Μπαμπακασέτα, τι γίνεται, Βαγγέλη? Είναι λογικό αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας να μην έχει φέρει μια πρόταση στον Παναθηναϊκό και μας είχαν τρελάνει οι ρεπόρτερ για την αξία του? Αυτά βλέπει ο Ριμπάλτα και έχει αλλεργία με τους Έλληνες. Καλά, δεν είναι όλοι οι Έλληνες έτσι, πρώτον. Δεύτερον, ο Μπακασέτας έχει ένα συμβόλαιο 2,2 εκατομμύρια. Ποιος θα τον λάβει? Τρίτον, και ο ίδιος θέλει να επιλέξει την ομάδα που θα πάει. Γιατί να έρθει πρόταση για τον Μπακασέτα? Και τι έκανε πέρυσι ο Μπακασέτας, για παράδειγμα, ή ο Παναθηναϊκός το φοβερό? Είτε με την Εθνική είτε με τον Παναθηναϊκό. Έχεις καταλάβει ότι αν δεν υπήρχε η Νότιχο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάρει παίκτη? Ο Ολυμπιακός μπήκε και το Γενάρη για Ντίνο, αλλά για Τζέντιντες δεν δέχτηκε να αλλάξει στάση και έκλεισε έτσι τον Παναθηναϊκό. Φίλε, εγώ το έχω ξαναπεί στους Ολυμπιακοί. Οι φίλοι του Ολυμπιακού να καταλάβουν ότι είναι καλό για τον Ολυμπιακό που ο ιδιοκτήτης του έχει και την Νότιχο, μια ομάδα της Premier League. Ναι, κύριε Μίχο, αλλά το Στάνιτς ο Ολυμπιακός δεν τον πήρε, άρα βγάζει λάδι τον Ολυμπιακό ότι καλός δεν τον πήρε. Μα ο Ολυμπιακός τον ήθελε. Δεν τον πήρε, είχε συμφωνήσει με τον Λιοντογκόριτς. Δεν τον πήρε γιατί ήρθε εδώ ο ατζέντης, οικογενειακός φίλος του Στάνιτς και ζήταγε τρελά λεφτά. Ζήταγε ένα 600 για τον Στάνιτς από το 1 εκατομμύριο που είχαν συμφωνήσει, τα 800 χιλιάρικα. Αυτό. Εγώ δεν είπα ότι έκανε λάθος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τρελή υπεραξία στον Αντίνο. Όπως πληρώνει η μεγάλη υπεραξία και στον Γκάνγουα για να τον αγοράσει και στον Φαντρόγγελεν. Αυτό είχε επιλέξει ο Αλαφούζος. Εγώ αυτό λέω. Δεν θεωρώ αν είναι. Και δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος. Λέω αυτό που νομίζω. Ότι είναι τρελές υπεραξίες. Αν του βγουν, καλώς. Στο χορτάρι θα φανούνε. Ο Αλαφούζος όμως τα έχει και τα δίνει. Πληρώνει τρελά λεφτά σε όλα τα επίπεδα. Εσείς γιατί παραξηγήστε? Για παίζοντας λοιπόν για τον εξτρέμ που πουλάει ο Ολυμπιακός για 20 μοίρια παίζοντας 40 λεπτά στο δεύτερο γύρο, τι έγινε, μπαρκάρι στο καράβι για το Αμέρικα ή όχι? Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο. Ναι. Ακόμα και αυτό επιτυχία του είναι, ρε φίλε. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις? Ότι αν όντως έχει πουληθεί 16 εκατομμύρια ο Αντρέ Λουίς, που δεν έχει ακόμα κλείσει μεταγραφή, δεν έχει ολοκληρωθεί καμία πόλη κτλ. 16-18 εκατομμύρια. Και μιλάμε για MLS. Δεν είναι. Έτσι, εκεί Αμερική περνάνε οι μεταγραφές κτλ. Δεν είναι ότι είναι μούφα. Έτσι. Δεν είναι επιτυχία του Ολυμπιακού αυτό? Του Μαρινάκη, εν πάση περιπτώσει, στον Ολυμπιακό. Ή θεωρείς, δεν το κατάλαβα, ρε Σπύρο, θεωρείς ότι είναι μούφα αυτά τα χρήματα? Ότι δεν θα δοθούν, είναι επικοινωνιακά, είναι στα λόγια δηλαδή? Θεωρείς ότι είναι πλυντήριο? Τι θεωρείς, δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχουν όμως σε χώρες, στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, που αυτά τα λεφτά όχι μόνο πληρώνονται, αλλά δηλώνονται κιόλας. Και είναι ξεκάθαρο. Όταν γίνει η μεταγραφή του Άντρε Λουίς, όταν ολοκληρωθεί, όταν θα γίνει, θα μάθουμε πόσο πήγε. Ηρεμήστε. Αν θεωρείς ότι τώρα είναι μερόλι. Αλλά γιατί πιάνεις. Όπως και αυτά δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Ναι. Όπως είναι. Τρομερά λεφτά τώρα. Για ποιον? Για τον Αντρέ Λουίς. Τον Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού. Τον Αντρέ Λουίς της Πορτογαλίας, της Ρίο Άβε. Εκεί υπήρχε και το ενδιαφέρον της Μπεφίκα και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Για 8, 10, 12 εκατομμύρια μέχρι εκεί όμως. Ο Θάνος λέει το δυνατό όνομα από πρωτάθλημα του Top 5 είναι ο Ελβετός Φρόιλερ που έπαιζε στην Ιταλία, στην Πολώνια. Αυτός είναι και ασκεί πίεση πάρα πολύ μεγάλη ο Ολυμπιακός στις τελευταίες ώρες στον παίχτη. Αλλά ο παίχτης έχει και αυτός άλλες προτεραιότητες. Ναι, ο Φρόιλερ θέλει να παραμείνει στην Ιταλία.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκι Σπύρος. 69-38-53-39-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
5: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
12: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου. Όμως όλα στραβά σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Μάλλον θα κλείσει ο σύλλογος. Μήπως είναι και κακό να λέμε τώρα που ο ιδιοκτήτης του είναι ζάμπλουτος και του ζητάνε ό,τι να είναι. Λέμε τώρα. Ρε Χάρη, εμένα βρήκες.

Άκου να δεις, Χάρη. Και όλοι εσείς εκεί έξω που είστε και ακροατήριο και αμφισβητείτε ανάλογα με τι γυαλιά φοράτε. Υπάρχει μια αλήθεια, μια πραγματικότητα, όσο και αν θέλετε να τη μειώσετε και το ένα και το άλλο. Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και στα διοδρόμησε ο Μυραλάς? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και έκανε μεταγραφή μετά, παρότι δεν πολύ έπαιξε στην Premier League, ο Μήτρογλου? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια και παίζει ως βασικός, ο Σα? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και μεγαλούργησε ο Μιλόγεβιτς? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και απογείωσε την καριέρα του, τι είπες, ο Μαζουακού? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και έπαιξε ο Ποντένισε? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League με ρεκόρ μεταγραφής για παίχτη Έλληνα του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Χάμπος Κοστούλας? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League αυτό το καλοκαίρι ο Κωστίνια στην αρχή και τώρα ο Τζολάκης, και θα δούμε πως θα πάνε όλοι αυτοί, και μπορώ να βρω και άλλους από τον Ολυμπιακό? Όλοι εσείς, άσε ρε Χάρη θα μου απαντήσεις, όχι εσύ Ευάγγελε, εσύ μας βρήκε, σε παρακαλώ τώρα, άντε, έλα τώρα, άντε να με τσαντήσεις. Προσπαθώ να βγάλω, να βάλω σε μια σειρά τις σκέψεις μου και έχω και σένα τοξική και εσύ. Λοιπόν, από όλους, όλοι αυτοί οι παίχτες, όλοι αυτοί οι παίχτες που σας ανέφερα πήγανε στην Premier League από τον Ολυμπιακό και σταθήκανε. Και σταθήκανε. Μέσω, παίξανε, παίζουνε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, μέσω του Ολυμπιακού, φτάσανε σε αυτό το σημείο μέσω του Ολυμπιακού. Έτσι. Παρότι ο Ολυμπιακός έχει την Νότιχαμ και θα μπορούσε να του στείλει εκεί, όχι όλους, τους τα τελευταία χρόνια, είναι κάτι που είναι σημαντικό. Λέτε οι περισσότεροι αντιολυμπιακοί ότι ο Ολυμπιακός έχει την Νότιχαμ και έτσι ο Μαρινάκης έχει την Νότιχαμ και έτσι φέρνει παίκτες στον Ολυμπιακό και θα πρέπει να σταματήσει και αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό, δεν. Καταρχήν, το σύγχρονο ποδόσφαιρο βλέπετε που έχει πάει. Υπάρχουν τα λεγόμενα γκρουπ ομάδων. Οι ιδιοκτήτες έχουν 2, 3 και 4 ομάδες. Η FIFA αυτή την πολυιδιοκτησία δεν μπόρεσε να τη σταματήσει. Πλέον η ίδια η FIFA θέλει να πουλήσει το παγκόσμιο κύπελο σε φαντ. Τι να συζητάμε. Για έναν ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να μπορεί να έχει ομάδες και ομάδες και από το πρωταθλήματα. Το γεγονός ότι ο Μαρινάκης έχει την Nottingham Forest δείχνει και τη δυναμική του και την ικανότητά του από κάθε πλευρά. Έτσι. Το γεγονός ότι χρησιμοποιεί πολλές φορές την Nottingham Forest για να φέρει παίκτες που δεν θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα, να φέρει παίκτες στον Ολυμπιακό, επίσης είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να ενοχλεί και θα αντιλαμβάνουμε γιατί ενοχλεί και πόσο ενοχλεί τους ανταγωνιστές, τους οπαδούς των άλλων ομάδων, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και δεν είναι κάτι το άτιμο. Δεν είναι κάτι το παράνομο. Μη νόμιμο. Επίσης, όλοι λέτε τώρα έχετε καθίσει, 16 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, ο Αντρέ Λουίς, πώς το βουλάει αυτή η μεταγραφή. Εγώ σας είπα μια σειρά μεταγραφών που έχει κάνει στην Premier League. Πολύσεων. Και ξέρετε τι, πριν από ένα χρόνο, ναι, πέρσι που έγινε και του Κοστούλα, μιλώντας με έναν μάνατζερ, έτυχε να μιλήσω μέσω, ήμασταν στην παρέα, ένας φίλος μου Έλληνας ατζέντης και ήταν και ένας
ατζέντης ξένος που το γραφείο του είναι από τα κορυφαία στον κόσμο με έδρα το Λονδίνο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, ανοίγοντας μια τέτοια συζήτηση, μου λέει ότι λίγο πολύ έχει περάσει στην πιάτσα έξι στην αγορά το ότι αν θες να βρεθείς να παίξεις στην Premier League πρέπει να περάσεις από τον Ολυμπιακό. Προσέξτε, το λέγει ένας επαγγελματίας του είδους που έχει κάνει δουλειές, ο συγκεκριμένος ατζέντης ο ξένος, στο γραφείο του εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο, το αγγλικό, έχει κάνει δουλειές και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό, νομίζω και με τον ΠΑΟΚ, λοιπόν. Και μου έλεγε αυτό, ότι στην αγορά ισχύει αυτό το πράγμα, στην ευρωπαϊκή αγορά, ότι αν θες να βρεθείς στην Premier League, παίρνω από τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, έτσι. Δείτε ότι όλοι, σχεδόν όλοι που έφυγαν από τον Ολυμπιακό και πήγαν στην Αγγλία έπαιξαν από καλά ως πολύ καλά. Αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό δεν το βλέπετε. Φυσικά και με πρόσβαλες. Και με προσβάλλεις κάθε φορά που στέλνεις μήνυμα. Χάρη.

Ο Δημήτρης λέει: Ευάγγελος, καλησπέρα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο διευθυντής προγράμματος Σεπτέμβριο, αλλά πολύ δυνατό πεντάωρο. 9-11 Πουρναράς και 11-2 Μίχος. Για το Στάνιτς μην το αποκλείεται. Παίκτης με 7 γκολ σε 10 αγώνες στο Europa και 8 ασίστ. Δύσκολα βγαίνει εκτός λίστας των μεταγραφών. Ο Γερμανός προπονητής Λουκογκόρες είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι παίκτης της ομάδας. Δεν έκλεισε το παράθυρο όμως μετακίνησής του. Σήμερα υπάρχει ρεβάνς με τη Χαπόελ Τελ Αβίβ που είχαν ιτηθεί οι Βούλγαροι με 2-0. Όλοι αυτοί που ανέφερε, λέει ο Γιάννης, ή έπαιξαν σε μικρές ομάδες της Αγγλίας ή ήταν μόνιμα αναπληρωματικοί. Το ότι κάνει παιχνίδι με ο Ανατζαρέος ο Μαρινάκης δεν το αμφισβητεί. Κάνει Μαζουακού, Μιλόγεβιτς, Μίτρογλου, Ποντένσε, Τσιμίκας, Κοστούλας. Ξέχασα τον Τσιμίκα, ρε φίλε. Τον Τσιμίκα. Ξεχάσαμε τον Τσιμίκα. Σε μικρές ομάδες που δεν έκαναν τίποτα μετά και κάποιοι επέστρεψαν μάλιστα στον Ολυμπιακό. Γιάννη μου, τι είχε από Αλσχάιμερ, πώς πας, είσαι καλά. Σε προσβάλλω και σένα, Ο Τσιμίκα σε ποια ομάδα είχε πάρει, Πορναρά. Πες το δυνατά, αγόρι μου. Στη Λίβερπουλ. Στη Λίβερπουλ. Ο Μυραλάς. Ο Μιλιβόγεβιτς. Στην Κρυσταλ Πάλας. Ο Μουσακού. West Ham. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Ποντένσε. Στη Γουλφς. Ο Κοστούλας. Στην Μπράιτον. Ο Μίτρογλου στη Φούλα. Και ο Μυραλάς και ο Χολέμπας και ο Σα και ο Μιλιβόγεβιτς και ο Μαζουακού και ο Ποντένσε. Όλοι αυτοί παίξανε, φίλε μου. Και ο Τσιμίκας. Πάμε παρακάτω. Πολύ ασχολήθηκα. Αφού δεν θέλετε να καταλάβετε, δεν θα σας αλλάξω εγώ τα μυαλά, ούτε εσείς θα με τρελάνετε. Α, κι άλλο. Φαντάζει το θρύλο να έχει εξάρι τον Έσε, οχτάρι το Σα και δεκάρι το Στάνιτς. Παπάδες θα κάναμε. Καλή συνέχεια, κυρία. Λάμπη, το Μεντιλίμπαρ ξέχασες να ρωτήσεις.

Αποστόλης λέει, Ευαγγέλη, ο Αποστόλης ο Μουρινιακός, βλέπεις κάποιον ρεπόρτερ που να μπορεί να μας πει αυτό το κάτι διαφορετικό σε όλα τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων? Έχω αποδεικνωτευτεί κυρίως από τα νέα παιδιά στην δημοσιογραφία, τα ίδια και τα ίδια, σαν να ακούς κασέτα. Όσο για κριτική, ό,τι θέλει και ό,τι πει η ομάδα, σαν να είναι οπαδοί ή εκπρόσωποι τύπου. Βλέπεις κάποιον ή αν συμπαθείς κάποιον που να βλέπεις πράγματα? Από ρεπορτάζ της ομάδας μου ακούω τον Πατριάρχη Νικολακόπουλος και ευτυχώς που πρόσφατα έμαθα από σένα το Γρομιτσάρι. Απόστολης Μουρινιακός. Εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης εφημερίδας ή εκδότης ή διευθυντής εφημερίδας, θα έπαιρνα το Γρομιτσάρι για ρεπόρτερ Ολυμπιακού, το Γιάννη το Σερέτη για ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, τον Στεργιάδη για ρεπόρτερ ΠΑΟΚ,

Ρε φίλε, το να είσαι αναπληρωματικός του Ρόμπερσον στη Λίβερπουλ, γιατί Λίβερπουλ μιλάμε, τη διετία του Κλοπ, δεν ήταν λίγο πράγμα. Ήταν στο βασικό rotation, όχι αναπληρωματικός. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τώρα, τις άλλες ομάδες, δηλαδή η Crystal Palace που πήρε το Conference League φέτος, είναι μικρή ομάδα. Η West Ham δηλαδή δεν είναι η ιστορική ομάδα. Ακόμα και η Fulham, μην κοιτάς τώρα που είναι η Fulham, ήταν για μια δεκαετία ομάδα που ήταν σταθερά εκεί που ήταν. Τώρα που είναι η Fulham, στην πρώτη κατηγορία είναι ακόμη. Ναι, μπερδεύω. Δεν το καταλαβαίνω. Τι λες.

Βασίλης τρολάρει, νέα βόμβα Γιαννακόπουλο αγοράζει και τον πύργο του Άιφελ. Εντάξει φίλε, βόμβες όμως είναι, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Αυτά που έχει κάνει δεν είναι... Για τον μπάσκετ το γεγονός ότι έχει πληρώσει για 4 παίχτες 4 εκατομμύρια σε buyout για τους Φραντζίσκο, Παντιού, Μπουγκά και Γιαμπουσέλε, ξέχωρα από τα τρελά συμβόλαια, όλοι αυτοί είναι συμβόλαια των 3 εκατομμύριων. Δεν είναι χοντρικά πάνω κάτω, κατά μέσο όρο. Όλοι αυτοί που είπα και τέτοια δεν είναι εντυπωσιακές μεταγραφές. Αυτές είναι βόμβες. Αυτές είναι βόμβες.

και ματσάγκο θα έπαιρνα, φίλε μου. Απλά θα έπρεπε να τον φτιάξω το ματσάγκο, να τον έχω 100% επαγγελματία στο ρεπορτάζ. Ναι, θα τον έπαιρνα. Τον έπαιρνα. Με το ματσάγκο Αποστόλη που μου λες, αλλά με αυτή την συνθήκη. Οι άλλοι είναι έτοιμοι. Με πάρα πολλά χιλιόμετρα.

Στο φίλο που λέει φούλα με μικρομεσαία ομάδα που βάζεται και τα λοιπά, και να ρωτιόμουν και εγώ, γιατί έχω και εγώ το Αλσχάιμερ, έρχεται. Τώρα διαβάζω ότι η φούλα. Ναι, αφού ήταν ο Μάρκο Σίλβα προπονητής εκεί πριν, που έφυγε, πήγε στην Μπενφίκα. Η φούλα με έδωσε τα χέρια με τη Ρεάλ. Εσύ που μου στέλνε για τη φούλα, έτσι. Για τον Γκονζάλο Γκαρσία, 70 εκατομμύρια. Ο 21χρονος φόρ είναι 70 εκατομμύρια. Μεταγραφή η Φούλαμ από την Ρεάλ, τον Γκονζάλο Γκαρσία. Εντάξει, εντάξει μας. Λοιπόν, Λακρουά μέχρι το 2032 στην Chelsea.

Έλα ρε Ρωμάνο, άσε τώρα τον Κουλιεράκη. Πες μας για τον χαφ που φέρνει, τον ταχυδυναμικό που φέρνει ο φίλος ο Ριμπάλντα. Έλα, πες μας για τον φίλο σου. Κωνσταντίνος Κουλιεράκης του AS Roma, here we go, agreement in place with Wolfsburg on all terms, agreement also with the defender signed yesterday as reported, a fee worth around 15 εκατομμύρια for Κουλιεράκης to become new Roma defender, Fabrizio Romano. Εγώ και ο Τσίπρας έτσι.

Λοιπόν, τούτο Mercato Web, επικαλούμενο πληροφορίες από την Gazzetta dello Sport. Το τούτο Mercato Web καλείται πληροφορίες. Θα μας τρελάνουνε. Ανάς Αλάχ Εντίν συμφώνησε με τους Ερυθρόλευκους και η μεταγραφή του από τη Ρώμα στον Ολυμπιακό μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της. Εντάξει. Ευάγγελε, πιστεύεις όμως ότι ο Μανδάς θα παίξει για Ολυμπιακό? Όχι, φίλε μου. Όχι, όχι. Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή Αντώνης Πικούλας, Μαρκό. Έκλεισε οριστικά το μεγάλο deal. Σας είχα προαναγγείλει, σας το είχα προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τεράστιο deal για τη Superbet League 2. Έλα Ραμπή, συγγνώμη, τον μπερδεύω συνέχεια. Το Σάββατο, μεθαύριο, πρώτη του μηνός. Θα είναι Ελλάδα, υπογράφει ηγεμονικό συμβόλαιο στην Μαρκό. Κλειστό διαιτές, στόχο να την ανεβάσει τη Μαρκό στην Super League και να παίξει τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω για τον παίχτη που έγραψε, τον Μαροκινό που έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, 225 συμμετοχές, 94 γκολ, 25 assist. Πέρυσι ο 39χρονος πλέον Μαροκινός έπαιξε στο Σαμπιονά σε 27 παιχνίδια, 4 γκολ, 2 τελικές πάσες.

λοιπόν για τον Μιρ, Ράφα Μιρ, που είναι κοντά στη συμφωνία με τον Άρη. Είχε δίκιο ο φίλος προηγουμένως που μου στείλε ότι έχει καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση, σωματικές βλάβες, βιασμό. 8,5 χρόνια φυλακής έχει φάει ο Ράφα Μιρ για αυτή την υπόθεση. Έχει ασκήσει έφεση. Οπότε η δικαστική διαδικασία παραμένει ανοιχτή. Όπως διαβάζω, το δικαστήριο της Βαλένθια του επέτρεψε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, να πάρει μεταγραφή στον Άρη, να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με την υποχρέωση να παρουσιάζεται κάθε μήνα στο ισπανικό προξενείο. Θυμίζω ότι η Έλτσε διέκοψε το δανεισμό του Ράφα Μιρ μετά την καταδίκη του, δηλώνοντας δημόσια ότι καταδικάζει κάθε μορφή βίας. Η Σεβίλη συμφώνησε στη λύση του συμβολαίου του και επίσημα δεν έχει επιβεβαιωθεί, μόνο ανεπίσημα, ότι συμφώνησε με τον Άρη και η Θεσσαλονίκη θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται, το θέμα που τίθεται, πέρα από το αγωνιστικό που δεν συζητάμε, είναι αναβάθμιση για τον Άρη, και πέρα από το νομικό, είναι επικοινωνιακό, κοινωνικό, ηθικό, κύριε Πουρναρά. Φέρνεις ένα τέτοιο παίχτη, κι ας είναι παιχταράς, τον παίρνεις στην ομάδα σου, τον κάνεις μεταγραφή εκμεταλλευόμενος ότι πουθενά αλλού δεν μπορεί να πάει και γι' αυτό έρχεται στον Άρη. Ο Ράφα Μιρ, που έχει καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια, που η Σεβίλη και η Έλτσε, η ομάδα στην οποία άνοικε και η ομάδα που έπαιζε δανεικός, τον διαγράψανε. Αναγνωρίζοντας την. Υπάρχει έφεση. Αναγνωρίζοντας την καταδίκη του. Τι κάνεις εκεί, δεν είναι ηθικό θέμα? Αυτό. Αυτά για το Ράφα Μιρ. Είμαστε και αντιαριανοί τώρα. Αν βγει τώρα κανένας Άρης να λέει, Μίχο, είσαι και αντιαριανός, δεν θα τα έλεγες αυτά, αν ήταν για την ΑΕΚ ή για τον Ολυμπιακό. Όχι, για τον Ολυμπιακό. Έλα, στείλτε κανένας. Άντε ρε, στείλε κανένας κατά ένα τέτοιο μήνυμα.

0: ήταν ευχάριστα τα μαντάτα, έκπληξη μεγάλη, καλοδεχούμενη δώρο για την ΑΕΚ μόνο, η πρόκριση της Άρχους, ο αποκλεισμός της Λεχ Πόζναν, ήταν και για το country ranking της UEFA για την Ελλάδα και για τη χώρα μας, στη μάχη που δίνει για τη 10η θέση. Προκειμένου πρωταθλητής σεζόν 2027-2028 να παίζει απευθείας στη League Phase του Champions League. Θυμίζω ότι εκτός από την Λεχ Πόζναν αποκλείστηκε και η Γκόρνικ Ζάρμπζε από τη Φενέρμπαξε. Έτσι. Η Πολωνία με αυτούς τους δύο αποκλεισμούς χάνει δεδομένα τον μπόνους πρόκρισης των 1200 βαθμών που θα μπορούσε να είχε για κάθε συμμετοχή εκπροσώπου της στο Champions League. Αντίθετα, η Ελλάδα είναι μέσα τόσο από πλευρά ΑΕΚ που χρειάζεται ένα γύρο για να φτάσει στη League Phase του Champions League, όσο και από τον Ολυμπιακό που μπαίνει στη μάχη την ερχόμενη εβδομάδα κόντρα στην Ολλανδική Νάιμπέγγεν, έχοντας καλές ελπίδες για να το κάνει το πρώτο βήμα και να πάει τουλάχιστον στα play-off του Champions League. Εύκολη υπόθεση δεν είναι για κανέναν από τους δύο, ούτε για την ΑΕΚ ούτε για τον Ολυμπιακό. Αλλά αν η Ελλάδα εξασφαλίσει αυτούς τους 2.400 βαθμούς, θα πάρει ισχυρότατο boost για αυτή τη δεκάδα στο country ranking. Θυμίζω, αυτή τη στιγμή το country ranking έχει διαμορφωθεί ως εξής. Τουρκία 46.975 βαθμούς. Τσεχία 43.225 βαθμούς. Πολωνία 42.625 βαθμούς. Ελλάδα 40.812 βαθμούς. Γι' αυτό λέω, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό στο Champions League παίρνουμε 2.400. Πώς το βλέπετε? Μου το είχε στείλει ο Θανάσης, είχα ξεχάσει. Πλέον αλλάζω τα δεδομένα. Παίκτες από συγκεκριμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα καταλαμβάνουν πλέον θέση ξένου στα ρόστερ των ομάδων. Και τέτοιος είναι ο El Kabi, ο Μαροκινός, για τον Ολυμπιακό, όπως και ο Μαροκινός ο Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό, νέα δεδομένα, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, και πόσο είχε στοιχήσει αυτό το θέμα με τους ξένους πέρυσι, για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, προτεραιότητα της ΧΑΕΚ είναι χαφ. Και μετά αριστερός μπακ με στόπερ. Αυτά λοιπόν. Ολοκλήρωσα και σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας, για την πολύ μεγάλη συμμετοχή, για την πολύ μεγάλη ακρόαση. Τους haters ευχαριστώ. Ο Άγιος έχει παρελθόν και η αμαρτία μέλλον. Αυτό να θυμάστε. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Ζέτα Θεοδωρακοπούλου τώρα.
1: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design

0: κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Δειλά που πρέπει να πατούμε. Εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα, ταπεινωμένα σαν σκυλιά. Μετά

νόμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας, τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: χειρίζω. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
10: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μίδια.
10: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
16: Η ώρα.

0: Station. Η ώρα είναι 3.
1: Energy New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Στην πορεία 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας, Viber, SMS, καλησπέρες να στείλετε, αφιερώσεις να στείλετε, τη χαιρετούρα σας να στείλετε και ό,τι άλλο θέλετε. Πολλά φιλιά σε όλους λοιπόν, ξεκινάμε, καλή ακρόαση!

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
8: τροκτικά,
3: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Έτσι είναι, όταν αγαπάς, ξεχνάς. Όπως θα μας πει τώρα ο Γιάννης Πλούταρχος. Καλησπέρα μου σε όλους σας, παιδιά, που έχετε στείλει μηνύματα.

Και ενώ συνεχίζουμε, παιδιά, και ακούμε τα τραγούδια και τις μουσικές μας, φυσικά δεν θα ήθελα πάρα πολύ μάλλον να μην παραλείψω να πω ότι το μυαλό μας είναι με όλους τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο παλεύουν με τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, από τους ντόπιους και τους κατοίκους της κάθε περιοχής. Τους πυροσβέστες, οι οποίοι στην κυριολεξία ψηφώντας κάθε κίνδυνο και με... και κυριολεκτικά με κίνδυνο της ζωής τους. Ό,τι κι αν κάνω που και να με. Παλεύουν με τις φλόγες για να μας κρατήσουν ασφαλείς. Μόνο καλή δύναμη στις οικογένειες και όλη μας την αγάπη και μια αγκαλιά στις οικογένειες εκείνες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό θέλω να στείλω σήμερα στα ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο, γιατί από ό,τι βλέπω η πυρκαγιά που μένεται εκεί είναι κοντά, δεν ξέρω κιόλας, στην περιοχή όπου μένεται πυρκαγιά. Την αγάπη μας σε όλους εκεί. Διαδοχικά τα μηνύματα του 112 για εκενώσεις.

Εκτός απρόπτου με μουσική θα πάμε μέχρι το στρογγύλεμα της ώρας, παιδιά. 6-9-8-9-8-6-10-47. Στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS studio@ngradio.gr για τα email σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Είναι υπόθεση καρδιάς λοιπόν κάθε μέρα να είμαστε εδώ μαζί στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Υπόθεση καρδιάς. Τελειώνει, μένει η ραδιοφωνική σεζόν παιδιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε χώρια, όπως έλεγε και ο Στέλιος εχθές, και έκτακτες εκπομπές θα γίνονται. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Καλώς ήταν και τον Νικόλα μας τον Σωμαράκη. Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία εκεί στον Τσούτσουρα, στην νότια Κρήτη. Λοιπόν, στέλνει πάρα πολλές ευχές και για καλή εκπομπή και σε όλη την παρέα πάρα πολλά χαιρετίσματα. Και θα συνεχίσουμε και σε λίγο με το τραγούδι που έχει ζητήσει η Νικόλα μου. Καλώς στην Διονυσία από το Κρυονέρι. Καλώς ήταν και τον Γιώργο μας, την Άννα και τον Παντελή μας. Γεια σου Περικλή.

0: αριστερά.
1: Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω και στον αέρα όλο αυτό το καλύτερο, το μοναδικότερο παρεάκι εδώ του TikTok, γιατί μόλις έχουμε ξεκινήσει και το TikTok Live μας. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά.
0: Κόβεται στη μέση.
1: Πάμε δυνατά.
0: Λόγια μαπλώνεις.
1: Πολύ πλούσια θα είναι και από καλεσμένους, θέλω να πω, η σημερινή μας εκπομπή.
0: Και αν αυτός ο κόσμος κάπου με πονέσει.
1: Αλλά θα σας τα πω αμέσως μετά τον Λούκα Γιώρκα.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.
13: Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως τώρα να περάσουμε και σε φωνητικές αφιερώσεις. Για να πάμε να ακούσουμε, θέλω πρώτα την αφιέρωση που έχει αφήσει στο NG Radio Next ο φίλος μας ο Ζαρίφης. Για να ακούσουμε τι μας έχει πει.
14: Για χαρά, καλό καλοκαίρι NG Radio. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια υπέροχη σεζόν. Να περάσετε όμορφα και να επιστρέψετε το Σεπτέμβριο γεμάτη ενέργεια. Θα μας λείψετε.
13: Ζαρίφη μου, και εσείς θα μας λείψετε. Τι όμορφο το μήνυμά σου, πραγματικά. Τι όμορφο, απλό, λιτό και περιεκτικότατο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για να ακούσουμε τώρα και το μήνυμα που μας έχει αφήσει ο Γιώργος μας εδώ.
15: Καλησπέρα Ανά Μαρία. Θέλω να αφιερώσω το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, το χαμογέλα, σε όλα τα παιδιά, στους παραγωγούς της Radio, σε σένα, στη μαμά σου, σε όλα τα παιδιά. Και φυσικά θέλω να το αφιερώσω και στον Νίκολα το Σεμαράκη με πολύ αγάπη, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, είναι ένας εξαιρετικός παραγωγός, κάθε Παρασκευή στις μουσικές αποστολές. Και πραγματικά, Ανά Μαρία, έχω συγκινηθεί που είναι η τελευταία σεζόν και των εκπομπών σας και θα μου λείψετε όλοι, ρε παιδιά, αλήθεια θα μου λείψετε πάρα πολύ. Και αυτό που θα κρατήσω από αυτή τη σεζόν είναι ότι η Ανά Μαρία έχει φέρει τους καλύτερους καλεσμένους μέχρι στιγμής. Ποιο να θυμηθώ, τον Ταβουλάρη, τον Μαυρό Γιαννάκη, όλους δηλαδή. Τι να πω, και έτσι να συνεχίσεις. Αυτά. Φιλιά πολλά.
13: Φιλάκια πολλά, Γιώργο.
15: Σε όλους. Καλή εκπομπή σε όλους. Bye bye.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για το μήνυμά σου, Γιώργο. Λοιπόν, άλλο τραγούδι εντωμεταξύ μου έστειλε στο Viber και άλλο τραγούδι άκουσα εγώ εδώ τώρα, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Μου αρέσει πολύ το τραγούδι που διάλεξες για να αφιερώσει όλη την παρέα. Αντώνης Ρέμος και χαμογέλασε, λοιπόν.

Και με αφιερώσει συνεχίζουμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο στον Τζον μας, τον πρωτόπαπα, ο οποίος λέει: πρώτη-τελευταία εκπομπή σήμερα, θα ζητήσω ένα ξεχασμένο αλλά κάπως καλοκαιρινό. Πες το ναι, από Κώστα Μαρτάκη. Γεια σου, Γιάννη.

0: Δεν υπάρχουν όχι, μόνο ναι. Αυτός ήταν ο Κώστας Μαρτάκης για τον Γιάννη μας που μας το ζήτησε. Και έχουμε τώρα εδώ τον πρώτο φίλο που έχει ανέβει παράθυρο στο TikTok για να στείλει, να πει την καλησπέρα του. Και δεν είναι άλλος φυσικά από τον Γιώργο τον Κόντι. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις Γιώργο, πώς είσαι? Τι, σε όλους θα βάλω, γιατί είναι τώρα τελευταία μέρα και χαίρομαι πολύ που είναι τελευταία μέρα για TikTok, έτσι, γιατί ραδιοφωνικά θα τα πούμε και αύριο εννοείται. Πες μας Γιώργο.
1: Ναι, πώς είσαι? Καλά είμαι, καλά είμαι, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω παιδιά.
0: Όπως τα ξέρεις και όπως τα βλέπεις που με ρωτάς. Όχι, δεν πειράζει. Απλά λέω. Λοιπόν, πες μας.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, που σας ακούω. Πραγματικά είστε εξαιρετικοί όλοι οι παραγωγοί εδώ το Ιντερέντιο και στη Άννα Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ είμαι φαν της εκπομπής και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βάζει τα καλύτερα τραγούδια. Και ακούσαμε ήδη τον Ρέμο που είχατε πει στο φωνητικό και πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Γιώργο, και εμείς να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την μόνιμη παρουσία σου εδώ σε όλες τις εκπομπές, για τα μηνύματά σου, για τα πειράγματά σου, για τα πάντα όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ, βέβαια περισσότερο που χαιρετάς και όλα τα παιδιά και όλους τους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι και μας ακούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και να περάσεις και εσύ πανέμορφα. Ό,τι κάνεις.
1: Εγώ και εσύ, Άννα Μαρία, και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά του Εθαμού να περάσετε τέλεια. Αν υπομονώ από Σεπτέμβριο να ξαναγυρίσετε με το καλό, να ξεκινήσει νέα σεζόν από εδώ και πέρα. Και όντως αυτό που είπα στο φωνητικό, ότι φαίνεται και καλεσμένο, θα ήθελα να φέρει και έναν καλεσμένο στην εκπομπή.
0: Βέβαια, εννοείται και αυτό θα το συνεχίσουμε. Αυτό δεν σταματάει. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε
1: πάντως
0: πολύ για να προλάβουμε να ανέβουν όσο περισσότεροι φίλοι γίνεται και θέλουν.
1: Πλάνο Μαρία, να πω αυτό και κλείνω, ναι, ότι η καλύτερη συνέντευξη που έκανε φέτος ήταν αυτή με τη Μαυρογεννάκη. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Την οποία και θα τη δούμε και στην πορεία. Σήμερα θα ξανάρθει η Γεωργία μας. Να ξέρεις.
1: Α, σήμερα.
0: Ναι, μα το είπαμε, το είπαμε. Γιώργο μου, φιλάκια πολλά.
1: Σε παιδιά, πολλά παιδιά, φιλάκια πολλά. Bye bye.
0: Λοιπόν, αυτά είναι παιδιά. Αυτό ήταν ο Γιώργος Μασοκόντ. Καλώς τον και τον Νικόλα μας τον Θιαούση. Γεια σου Ματίλντα, καλησπέρες πολλές. Και λέω να πάμε αμέσως στην επόμενη γραμμούλα, που δεν είναι άλλη φυσικά από τον Νικόλα μας τον Σωμαράκη. Εδώ τώρα να κάνουμε τις απαραίτητες συνδέσεις. Νικόλα, καλησπέρα. Μας ακούς?
2: Καλησπέρα, Άννα Μαρία.
0: Καλώς τον Νικόλα μας. Να, τώρα τον βλέπουμε κιόλας.
2: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πολύ καλά και πολύ
2: χαιρόμαστε. Αν διακοπεί κάτι το σύστημα, να ξέρεις, σήμερα δεν μας έχει αφήσει καθόλου ο αέρας. Πάντα μας κάνει με πολλά μπουφόρ και έχει κάνει ζημιά τουλάχιστον, και εννοώ ότι δεν αφήνει τον κόσμο σε ησυχία. Θεωρώ ότι είναι σήμερα, όχι ότι είναι η προτελευταία σου εκπομπή, είναι μια εκπομπή για να βρούμε όλοι να σε χαιρετήσουμε. Διότι εδώ οι εκπομπές δεν σταματάνε και έτσι χαιρόμαστε πάντα να σε βλέπουμε με το ανεμιστηράκι σου που σου πάει πάρα πολύ. Ναι, μαγεία είναι, το έχω παραγγείλει και εγώ, πιστεύω να μου έρθει γρήγορα, γιατί είναι απαραίτητο που το βλέπω.
0: Είναι.
2: Και χθες η Χαρούλα έκανε το μαγικό χορό με το ανεμιστηράκι, δεν ξέρω αν το είδες. Ήτανε...
0: θα το δω μετά, δεν κατάφερα εκείνη την ώρα, αλλά θα το δω, μου είπε.
2: Ναι, ναι, ήταν υπέροχα. Ναι, ναι. Εμείς να ξέρετε, εγώ το λέω και σε εσένα και στους ακροατές, ότι δεν θέλουμε ότι θα φύγετε, θα είστε κοντά μας, και γιατί η ζεστασιά που προσφέρετε και η αγάπη που έχετε είναι κάτι το οποίο νομίζω υπάρχει στον αέρα πια, κυκλοφορεί και έρχεται, και αν καμιά φορά ξεχαστούμε, μας τυπά και μας λέει η Άννα Μαρία είναι εδώ, η Χαρούλα είναι εδώ, ο Στέλιος είναι εδώ, όλοι είσαστε εδώ. Οπότε Ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα τις ημέρες, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τα μπάνια σας, να κλείσετε τα κινητά σας. Και το λέω και το τονίζω, ο καλύτερος ραδιοφωνικός, ίντερνετικός, παγκόσμιος σταθμός είναι εδώ. Συνδεθείτε, γιατί όσοι είστε απ' έξω χάνετε, τίποτα άλλο δεν λέω.
0: Λοιπόν Νικόλα μου, όπως άκουσες, είπα και νωρίτερα, η έκπληξή σου κατέφτασε και θα τα οργανώσουμε. Χαίρομαι. Έτσι ωραία στη συνέχεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι θα σε απολαύσουμε, θα σε απολαύσουμε αύριο στις 8 στις μουσικές αποστολές. Οπότε εσύ δεν χαιρετάς ακόμα.
2: Όχι, δεν χαιρετάω, εννοείται. Εννοείται. Έχουμε και την εκπομπή αύριο και πιστεύω να είναι όλος ο κόσμος εκεί, γιατί αύριο η τελευταία μέρα, λογικό, δεν είναι να κάνουμε ένα πάρτι.
0: Βέβαια. Α, πολύ ωραία. Πολύ
2: θα παρτάρουμε αύριο κανονικά, να είμαστε όλοι μαζί, παρέα, και όποιος θα έρθει, νομίζω θα του υποσχεθούμε καλή μουσική και ποιότητα όπως πάντα.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια.
2: Καλή
0: πολλά,
2: συνέχεια,
0: πολλά.
2: Φιλιά σε όλους.
0: Και σε σένα.
2: Γεια σας, Μαρία.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, έτσι παιδιά, και όποιος άλλος θέλει προλαβαίνει για να ανέβει να στείλει και εκείνος την καλησπέρα του, τις καλές διακοπές, το καλό καλοκαίρι. Αν και όπως έχουμε πει θα περάσει τόσο μα τόσο γρήγορα παιδιά ο χρόνος και ο Αύγουστος, που δεν θα μας φανεί, δεν θα καταλάβουμε πότε πέρασε. Αυτό ήθελα να πω.

0: Θείο Εύαν ήταν αυτός και τα καλοκαίρι, τα φεγγάρια, τα καλοκαιρινά. Και πάμε στην επόμενή μας γραμμούλα, η οποία είναι η Θεοδώρα μας, που θέλει και εκείνη να στείλει την καλησπέρα της. Θεοδώρα, καλώς την να.
1: Καλώς.
0: Τι κάνεις, Θεοδώρα, πώς είσαι?
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Πολύ ωραία. Σε ακούμε. Τι θέλεις να πεις στον κόσμο που μας ακούει, στα παιδιά που είναι εδώ?
1: Να πω καλά μπάνια.
0: Τέλεια, αυτό είναι, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Να απολαύσουμε μπάνια, ναι.
1: Ναι.
0: Τέλεια, Θεοδώρα, εσύ απολαμβάνεις ήδη, από ό,τι έχω καταλάβει. Έχεις κάνει τα μπανάκια σου και θα κάνεις κι άλλα, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Έχω κι άλλα, κάνει πολλά.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι. Θεοδώρα, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα.
0: Φιλάκια πολλά πολλά, και έχω έτοιμο και το νησί που έχει ζητήσει από την Δέσποινα Βαρδί, να το ακούσουμε σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και πάω, παιδιά, καπάκι που λένε στην επόμενη γραμμούλα, που είναι η Μαρία μας η Μοτσάκου. Γεια σου, Μαράκι. Αν μας ακούς τώρα, γίνεται και η σύνδεση σιγά σιγά. Καλώς την να.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, Μαρία μας, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, εσείς?
0: Ωραία, πολύ όμορφα. Είμαστε εδώ να σε ακούμε. Μάλλον είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις ευχές σου για το καλοκαίρι.
2: Εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι σε όλους, να το ζήσετε όπως επιθυμείτε, γιατί η ζωή είναι μικρή.
0: Πολύ ωραίο, Μαρία, πάρα πολύ όμορφο. Εσύ θα πας πουθενά, διακοπές, θα μείνεις εδώ, έχεις κάνει κανένα μπάνιο, θα κάνεις?
2: Έχω κάνει μέχρι στιγμής 4.
0: Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία, εγώ δεν έχω κάνει ακόμα κανένα και ανυπομονώ, δεν σου κρύβω. Αλλά μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανέβηκες και εσύ για να πεις την καλησπέρα σου και το καλό καλοκαίρι. Και τι καλό καλοκαίρι, παιδιά, μέσα καλοκαιριού είμαστε, έτσι?
2: Ναι, εννοείται.
0: Δεν έχει μείνει και πολύ, δυστυχώς.
2: Εμείς τα ονείρευα όμως ότι πάντα είναι ένα καλοκαίρι.
0: Έτσι, αυτό, αυτό. Μαρία μου, φιλάκια λοιπόν. Πολλά.
2: Φιλάκια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πριν πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας, που θα είναι η Διονυσία, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έχει ζητήσει η Θεοδώρα. Και σε πολύ πολύ λίγα λεπτά έρχεται και η Διονυσία.

0: Α, αυτά είναι επειδή θέλουμε να προλάβουμε, παιδιά. Διονυσία μας, καλώς την να.
1: Χαίρετε.
0: Εξωτερικά, πόπο αέρα ακούμε.
1: Βλέπετε κάτι?
0: Ακόμα όχι. Να την αγκαλώστηνα.
1: Καλώς, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή που μας δίνεις τώρα, Διονυσία.
1: Πουλάτες και βοφόρια.
0: Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ο αέρας, θέλω να σου πω. Πω πω παιδιά, αλλά είναι μια παραλία υπέροχη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Κρεονέρη Μεσολογγίου.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά. Νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

είναι, παιδιά, με Γεωργία Μαυρογιαννάκη και κάπου στη μέση ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και μετά από μια επανεκκίνηση που κάναμε στο TikTok Live μας, όσοι από εσάς χάσατε από εκεί επαφή, τώρα έχουμε ξαναβγεί. Καλησπέρες πολλές σε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλα σας τα μηνύματα. Λοιπόν, καλώστε και την Λίτσα μας από το Λονδίνο, την Δέσποινά μας που θέλει να ακούσει Έλενα Παπαρίζου και να το αφιερώσει σε όλη την παρέα. Θα ακούσουμε. Θέλω να σας πω ότι σε πολύ λίγο η Ειρήνη Σαγρέ θα είναι εδώ τηλεφωνικά στην παρέα μας για να μας ενημερώσει για όλα αυτά τα υπέροχα που πρόκειται να συμβούν την επόμενη Τετάρτη, την Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή, 5 Αυγούστου, στο Riviera Beach Restaurant στην παραλία Καρτερός, Summer Fashion Party by Μελωδία 106,6 και από την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Μαζωνάκη. Καλώς σας βρήκα, φίλοι.

0: Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Ακούμε τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλώς βρήκαμε όμως και την Ειρήνη μας την Εσαγρή, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και του Μελωδία 106,6 και όλων των ραδιοφώνων με τα οποία συνεργαζόμαστε. Συνεργάζεσαι και εσύ και συνδέεσαι σε όλη την Ελλάδα.
0: Να σε καλά, καλησπέρα σε όλους. Μου, καλησπέρες πολλές λοιπόν και σε σένα, και έρχεσαι ακόμα μία φορά για να μας πεις μία πολύ έτσι λαμπερή διοργάνωση που έρχεται αυτή την Τετάρτη.
1: Ναι, αυτή την Τετάρτη λοιπόν θα ζήσουμε μία καταπληκτική, θα ζήσουμε το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού, το Summer Fashion Party 2026 στην παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Riviera Beach Restaurant. Η άβρα της θάλασσας συναντά τη δημιουργικότητα, το στυλ, τη μουσική, αλλά και τη δυναμική ενέργεια των πολεμικών τεχνών. Ήδη έχεις πίεση και σε έχω ακούσει ότι θα έχουμε και μια επίδειξη πολεμικών τεχνών μέσα στην εκδήλωση αυτή. Όπως θα έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε τη μοναδική, την καταπληκτική, την εκρηκτική Γεωργία Μαυρογιαννάκη, που θα μας ταξιδέψει live με τις επιτυχίες της από το «Δε χάνομαι» μέχρι το ολοκένουργιο «Κάπου στη μέση», δίνοντας μουσικά τις πιο hot τάσεις της μόδας. Και αυτά όλα τα τραγούδια τα έχεις παρουσιάσει και εσύ πριν από μερικές μέρες στην εκπομπή σου.
0: Εξαιρετική η Ειρήνη, εξαιρετικός και ο Κωνσταντίνος, που θα θέλω να πω ότι σε λίγη ώρα θα είναι και εκείνος στην παρέα μας. Η Ειρήνη έχει ήδη μπει μέσα στο... Η Ειρήνη λέω. Η Ειρήνη σε εσύ. Η Γεωργία μας η Μαυρογιαννάκη έχει ήδη συντονιστεί εδώ στο TikTok Live, οπότε αμέσως μετά θα μιλήσουμε και με εκείνη. Θα γίνει χαμός έτσι την Τετάρτη, με λίγα λόγια. Με πολλή διασκέδαση, με αδρεναλίνη, με μόδα, με λάμψη.
1: Mm-hmm. Θα έχουμε λοιπόν μια εντυπωσιακή επίδειξη μόδας, μια εξίσου εντυπωσιακή επίδειξη από την σχολή Rama Camp

0: Θα τα έχουμε όλα αυτά κάτω από τα αστέρια.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο, να αναφέρω τους αξιόλογους χορηγούς μας. Δίχως αυτούς δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε και αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Επίσημη χορηγή είναι η MT Ελλάς European and Global Projects του κυρίου Δρακοματιουλάκη, του Μιχάλη και του Νίκου, Δρακοματιουλάκης Group. Είναι επίσημος χορηγός και το Ιστάρ Χαμάμ, που και αυτό το έχεις φιλοξενήσει στην εκπομπή σου, ναι, που βρίσκεται στην Αγίου Μινά 8, και προτρέπω όλους να πάνε για μια θεραπεία, ένα θεραπευτικό χαμάμ. Είναι, μάλλον θα πρέπει να το πω, όχι ένα θεραπευτικό, λες και είναι κάτι άλλο και υπάρχουν και άλλα. Γενικά η όλη αυτή διαδικασία είναι θεραπευτική. Πραγματικά. Είναι μια μυστικιστική θεραπεία.
1: Πραγματικά.
0: Ναι, ειδική χορηγή είναι η Βαρδάκης Construction, που βρίσκεται στη Μάχης Κρήτης 101, και το Porta Resto Bar, που βρίσκεται στην πλάκα της Ελούντας. Χρυσός χορηγός Ready Fish, εστιατόριο ψαροταβέρνα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Ασημένιος χορηγός Περάκης Grass, αρχιτεκτονικές εφαρμογές ξύλου και κόριαν, που είναι στο βιοτεχνικό πάρκο Αρκαλοχωρίου. Χορηγός αισθητικής Όψης Clinical. Μισό λεπτάκι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά χτυπάει στο κινητό μου το ξυπνητήρι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, συγγνώμη. Και χορηγός αισθητικής Όψης Clinical, αισθητική επαναρθωτική χειρουργική ανογίων 48. Δωροθέτη στο κόσμημα Πλουμή Παραγιουδάκης, που βρίσκεται στην οδό 1821 και Κόσμων. Εδώ θέλω να πω ότι θα κάνουμε κλήρωση, οπότε ο κόσμος, δηλαδή, με άλλα λόγια, θα μπορεί να πάρει κάποιους λαχνούς.
1: Α, πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Θα κληρώσουμε ένα πολύ ωραίο ρολόι χειρός γυναικείο, και τα χρήματα αυτά θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό. Λίγο μετά που θα παρουσιάσω τους χορηγούς θα σας πω και πού θα πάνε, αν και νομίζω πως καλύτερα να κρατήσουμε λίγο low profile πάνω σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων θα πάνε για καλό σκοπό. Θα βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη τα χρήματα για να κάνει μια επέμβαση, επειδή έχει μια ιδιόμορφο καρκίνο, και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα, αλλά δεν έχει τα χρήματα για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε πάνω
1: πολύ
0: σε αυτό.
1: Πολύ αξιόλογο. Ξέρω βέβαια ότι δεν θες και εσύ να πολύ ακούγονται αυτά, αλλά δεν μπορούμε να μην το πενέσουμε την προσπάθεια, και φυσικά να ευχηθούμε να πάνε όλα τέλεια με τον άνθρωπο.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, και εγώ το ίδιο εύχομαι, Άννα Μαρία μου. Χορηγή της επίδειξης μόδας, λοιπόν, αυτής, του πάρτι που θα γίνει, της επίδειξης μαζί με πάρτι, πώς το θέλουμε, ή αλλιώς fashion party όπως το όνομασα εγώ, είναι τα σούπερ μάρκετς Χαλκιαντάκης, το Κρέτα One, Κουτεντάκης χωματουργικές εργασίες, Energy House Μινάς Καλογεράκης, ενεργειακά και παραδοσιακά ατζάκια μάρμαρα, Μάρκογλου φωτογραφία γραφικές τέχνες, Vitruvian Fitness Hall, το Καρτέλ καφέ και take away, Λεστάκης Μαρίνος κατασκευές αλουμινίου σιδήρου παντός τύπου, Σαν 365 Solarium House by Αποστολία, Γκάλαξη πυροτεχνήματα μπαλόνια. Συμμετοχή καταστημάτων είναι μαζί μας η Μίνη Ραξεύσκη στα παιδικά ρούχα, Gummy Collection γυναικεία ρούχα, Ελέστα Showroom πάλι γυναικεία ρούχα, Κτιστάκη Κατερίνα styling μαλλιών, Λάπη Σολής κοσμήματα αξεσουάρ οπτικά, Essential Beauty Services περιποίηση άκρων, Αμαλία Κωστάκη στο μακιγιάζ, Natural Hair περούκες ποστής Hair Extension. Τη διοργάνωση και τη μουσική επιμέλεια την έχει ο Μελωδία 106,6 και η διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance, που βρίσκονται στην Αφεντούλη 24 στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και μιλάμε τώρα για την πιο στυλάτη νύχτα του καλοκαιριού. Αυτή θα ζήσουμε.
1: Τέλεια.
0: Όπου εκεί θα μπορούμε να απολαύσουμε και το φαγητό και το ποτό μας, κάτω από τη μαγεία των αστεριών, και εκεί θα πρέπει να αφήσουμε τη βραδιά να μας παρασύρει.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μία ακόμα υπέροχη βραδιά, βέβαια τώρα και αρχές Αυγούστου, δηλαδή ίσως τον πιο καλοκαιρινό μήνα. Θα είναι πολύ, mm-hmm, και πολύ ειδηλιακό το τοπίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ευχόμαστε...
0: Ελπίζω να μην φυσάει, θα είμαστε, ναι, ακριβώς στη θάλασσα, όπως σου είπα.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Στην άμμο.
1: Ξυπόλυτη, δηλαδή, μπορούμε,
0: ναι,
1: να έρθουμε.
0: Ναι, ναι, ξυπόλυτη, όχι, δεν είναι στην άμμο ακριβώς. Α,

0: Ένας ειδικός χώρος που έχουν φτιάξει οι ιδιοκτήτες του Riviera Beach Restaurant στο Καρτερό, όπου υποδέχονται εκεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως γάμους, βαφτίσεις, συναισθιάσεις, έτσι γενικότερα, διάφορες εκδηλώσεις κοινωνικές, και θα την κάνουμε εκεί. Αλλά τέλεια, είναι πάρα πολύ όμορφος ο χώρος, ακριβώς δίπλα είναι η θάλασσα, όπως σου είπα, η άμμος, η παραλία και η θάλασσα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως είπες και εσύ πριν, και θα περάσουμε τέλεια, λοιπόν, με τη μοναδική φωνή της Γεωργίας Μαυρογιαννάκης, τα υπέροχα μοντέλα μας, τα υπέροχα ρούχα που θα δείξουμε, αξεσουάρ.
1: Σε χαιρετάνε και όλοι οι φίλοι εδώ, θέλω να σου πω, στο TikTok που έχω και στο Viber που έρχονται τα μηνύματα. Καλή επιτυχία για αυτόν τον ιερό σκοπό, λέει εδώ η Λίδα μας. Σε χαιρετάει η Χαρά που λέει εκεί θα είμαστε, Ειρήνη μου.
0: Α, τέλεια! Φαντάζομαι ότι είναι η Χαρά Υπεράκη.
1: Και ο Ευγένιος και η Άννα, όλοι εδώ στέλνουν καλή επιτυχία και ναι, λέει η Χαρά, αυτή είναι.
0: Φιλιά πολλά, Χαρά. Χαρά μου, σε περιμένω, πρώτο τραπέζι θα είσαι.
1: Τι όμορφα. Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θέλω να πω και κάτι, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο, ο οποίος έρχεται κάθε φορά στις εκδηλώσεις μας και μας τιμά με την παρουσία του. Αυτό είναι πολύ τιμητικό για μας, διότι πραγματικά σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε την αποδοχή του κόσμου και τη στήριξή του.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα.
0: Αυτό μας κάνει να χαιρόμαστε ένα παραπάνω και να προχωράμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και που λένε όλοι ότι ξέρουμε και το κάνουμε καλά. Και αυτό που ήθελα να συμπληρώσω, Άννα Μαρία, είναι ότι όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν είμαι μόνη μου στο σταθμό. Είναι και η Μαρία, η αδερφή μου, είμαστε μαζί.
1: Την αγάπη μας, την υπέροχη Μαρία.
0: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν και θα το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και θα το λέω. Ξεκίνησαν από τη μητέρα μου, η οποία πριν από 37 χρόνια ξεκίνησε τη διαφημιστική εταιρεία JC Golden Chance, και εκείνη ήταν αυτή που ίδρυσε το σταθμό που εμείς τώρα συνεχίζουμε και κρατάμε τα ηνία για 30 χρόνια.
1: Μόνο πάρα πολλά συγχαρητήρια που το συνεχίζετε αυτό, δηλαδή πολύ περήφανες για τις κόρες, πολύ περήφανη για τις κόρες της η μητέρα, και ειλικρινά και μέσα από όλη μας την συνεργασία και την πορεία, μόνο τα καλύτερα έχει να πει κανείς. Πραγματικά, σας αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Και να πω και κάτι ακόμα, μια που έστειλε μήνυμα η Χαρά, ότι θα είναι ο γιος της Χαράς.
1: Α, ναι.
0: Ο οποίος θα συμμετέχει και στην επίδειξη και έχει πάρει και πολλές διακρίσεις.
1: Α, μπράβο.
0: Στο Muay Thai, ναι. Περιμένω, Λευτέρη. Ο σύζυγος είναι ο Λευτέρης. Περιμένω, Λευτέρη και Χαρά, σας περιμένω. Και αγωνιώ να δω και την επίδειξη.
1: Τέλεια. Τέλεια, Ειρήνη μου.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά.
0: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ήταν χαρά μας να ήσουν κι εσύ παρούσα, φυσικά.
1: Απαντάει και ο Λευτέρης Φουντουλάκης, έτσι λέει, εκεί θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Και η Χαρά απαντάει. Ωραία.
0: Εννοείται. Εννοείται, τους περιμένω με χαρά. Και όλο τον κόσμο περιμένω με χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση, Άννα Μαρία. Να σου ευχηθώ και εγώ από τη δική μου την πλευρά καλό καλοκαίρι. Και να περάσεις τέλεια μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά του NG Radio.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη.
0: Φιλιά πολλά, ιδιαίτερο στο Στέλιο. Και περιμένουμε με αγωνία τις καινούργιες εκπομπές από Σεπτέμβριο.
1: Τέλεια, τέλεια. Ανανεωμένοι να είμαστε όλοι και,
0: ναι,
1: και
0: να ξεκουράσου λοιπόν, γιατί έχεις πορεία μεγάλη.
1: Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά σε σένα, φιλιά και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Και τον περιμένουμε την Τετάρτη στο Riviera Beach Bar Restaurant στον Καρτερό, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 8 το βράδυ, να έρθει, να περάσουμε, να απολαύσουμε τις ωραίες μουσικές, την μοναδική φωνή της Γεωργίας Μαυρογιαννάκης, τις υπέροχες, είπαμε, την επιδείξεις από το Rama Camp και μια υπέροχη επίδειξη μόδας δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, κάτω από τα Αστέρια.
1: Τέλεια, τέλεια. Είναι εδώ η Γεωργία, ήδη συντονισμένη, και αμέσως μετά πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας μαζί της. Φιλάκια πολλά, Ειρήνη.
0: Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά, φιλιά σε όλους. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Σαγρέ, παιδιά, από τον Μελωδία 106,6, και πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την Ειρήνη μας, την Μαυρογιαννάκη, η οποία έχει δώσει και εκείνη το παρόν της, η Γεωργία, η οποία...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμή και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλατος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 5:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
1: Είναι σε λίγο στην παρέα μας.

Δικό σου λοιπόν ήταν ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και παιδιά τώρα σιγά σιγά θέλω να σας πω ότι συνδεόμαστε με το Rama Camp και τον Κώστα Πρεντούλη με τον οποίο λοιπόν καλώς τον να μόλις συντονίστηκε. Καλησπέρες πολλές. Χαιρόμαστε που σήμερα τα καταφέρνουμε και έχουμε χρόνο μπροστά μας να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας την προηγούμενη. Καλησπέρα δάσκαλε, λέει εδώ η Χαρά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα για να πούμε με αφορμή το event που έρχεται στις 5 Αυγούστου και η σχολή θα κάνει και εκείνη μία επίδειξη και θα ανεβάσει έτσι την αδρεναλίνη αρκετά. Τι θα δούμε εκεί πάνω κάτω, μην τα δώσουμε όλα, αλλά πάνω κάτω έτσι λίγο τι θα δούμε.

0: από 4 ετών. Άρα 40 χρόνια. Σαν δάσκαλος είμαι από το 2010. Κάθε χρόνο βλέπω και μαθαίνω όλο και περισσότερα ωφέλη. Τα ωφέλη είναι τεράστια. Αυτό που προσφέρει ο αθλητισμός, όχι η συγκεκριμένη τέχνη ή η σχολή μας. Ξεκινάω από τα 3, εγώ ξεκίνησα από 4 ετών.
1: Και σε τιμά πολύ που το λες.
0: Πλέον μπορώ να ξεκινήσω με 3. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε από τα 4, από τα 3 βασικά. Αλλά έχει να κάνει λίγο με την ωριμότητα του παιδιού. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο γονέας έκανε και ο ίδιος, είναι πολύ εύκολο για το παιδάκι στα 3 να μπει, γιατί έχει πάρει τα πρώτα ρεθίσματα, γιατί τα πρώτα πρότυπα είναι οι γονείς. Παρ' όλα αυτά, αν οι γονείς δεν έχουν ασχοληθεί, πάμε από τα 4 και μετά, ανάλογα την ωριμότητα. Και όσο το επιτρέπει ο γιατρός, είχα αθλητές που ήταν 60-65 ετών. Όχι αθλητές, ασκούμενους, γιατί η άσκηση είναι για όλους. Η άθληση. Εμπειρία άθλο μέσα είναι για λιγότερο και με πρώτες ηλικίες. Για νεότερους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα και ο πρωταθλητισμός εννοείται ότι εκεί απευθυνόμαστε σε ακόμα λιγότερο κόσμο.
1: Έχεις πει. Εμείς
0: καλύπτουμε όλα τα είδη.
1: Α, ναι, πες μας, ναι.
0: Αυτό. Ζούμε πλέον την πέμπτη γενιά του Muay Thai, γιατί κάποτε ήταν πολύ σκληρό. Ήταν μόνο για την χώρα, μόνο για το στρατό, μόνο για τους πρωταθλητές. Πλέον είναι για όλους. Είναι για ανθρώπους που θέλουν να εκτονωθούν, που θέλουν να δυνατήσουν, θέλουν να μάθουν μια αυτοάμυνα, να κοινωνικοποιηθούν, να πάρουν όλα τα φύλλα του τέλος πάντων, όχι μόνο τις τέχνες. Και κάπως έτσι λειτουργούμε και σαν ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω από περιέργεια τώρα, ανάλογα και με την ηλικία, έχεις περισσότερα αγόρια ή κορίτσια, άντρες ή γυναίκες έρχονται?
0: Λοιπόν, σαν αθλητές, εγώ νομίζω ότι έτυχε να έχω περισσότερα αγόρια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολλές γυναίκες στη σχολή. Οι γυναίκες, να σας πω την αλήθεια, από προσωπική μου εμπειρία, το πιάνετε λίγο πιο εύκολα, γιατί έχετε λίγο περισσότερο μέσα στο ρυθμό. Οι άντρες είναι λίγο πιο μονοκόμματοι, κοιτάνε λίγο τη δύναμη, λίγο πιο σκληρή. Και εκεί το χάνουμε λίγο, κοιτώντας μόνο τη δύναμη. Οι γυναίκες έχετε λίγο το ρυθμό μέσα σας, είναι σαν το χορό, θέλει ρυθμό.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε λίγο την υπηρεσία, έχετε ανοιχτή λεκάνη λόγω πίσης.
1: Μάλιστα, αυτό. Έχεις δει εσύ αλλαγή σε παιδιά που έρχονται, τώρα θα επιμείνω λίγο στις μικρές ηλικίες, ειδικά εκεί στην εφηβεία, έχεις δει αλλαγή σε χαρακτήρα, σε τρόπο συμπεριφοράς?
0: Βλέπω μεγάλη αλλαγή, συγκινούμε, γιατί και με τους γονείς συζητάμε και πολλές φορές μου λένε συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ και όλα αυτά, ενώ εγώ δεν νιώθω ότι έχω κάνει κάτι. Για παιδιά που έχουν περάσει σε πανεπιστήμια, που κάθονται και συγκεντρώνονται πιο εύκολα να διαβάσουν, που εκτονώνονται θετικά μέσα σε ένα ασφαλή χώρο, ο οποίος είναι δικός, προσπαθώ τους γονείς να τους βγω λίγο πιο μακριά, γιατί θέλω τα παιδιά να νιώθουν ότι είναι ένας δικός τους χώρος που μπορούν να εξελιχθούν και να κάνουν τις φιλίες τους, να τσακωθούν, να τα βρουν. Όπως είναι το σχολείο, είναι μια μικρή κοινωνία. Και έτσι λοιπόν έρχονται οι γονείς με συγχαρητήρια, γιατί τα παιδιά συγκεντρώνονται, εκτονώνονται, περνάνε την εφηβεία τους μέσα σε ένα ασφαλή χώρο. Ξέρουν οι γονείς ότι τα παιδιά εδώ είναι ασφαλές και δεν κινδυνεύουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ συγκινητικό. Τα βοηθάνε πάρα πολύ η συγκέντρωση, η πειθαρχία, όλα αυτά που προσφέρει η τέχνη, να τα βγάλουν και στο σχολείο, να τα βγάλουν σε εξετάσεις. Επειδή και εμείς κάνουμε εξετάσεις και γραπτές και προφορικές, και επειδή στην ουσία ναι, και διοργανώσεις, οι αγώνες, οι επιδείξεις, όλα αυτά, επειδή τα βλέπει ο κόσμος, περνάνε προετοιμασία, είναι μια, ας πούμε, εκπαίδευση σε όλο αυτό.
1: Πες μου λίγο, δηλαδή μπορώ να φανταστώ μεν, αλλά ας πούμε σε εξετάσεις γραπτές ή προφορικές, τι είναι αυτό δηλαδή που ο στόχος είναι να είμαστε σίγουροι ότι έχει μάθει ο μαθητής?
0: Θα σας πω, αν έχετε ακούσει, στο καράτε δίνουμε ζώνες.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν έχουμε ζώνες, έχουμε αυτό.

0: Αυτό εδώ που το λέμε πρετζάτο, αυτό εδώ το αντικείμενο, το οποίο είναι ακριβώς όπως είναι στο καρά της ζώνες. Το κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει τη γνώση και προχωράει η τέχνη, τέλος πάντων. Μεγαλύτερη γνώση και πιο δύσκολα πράγματα. Άρα σε κάθε εξέταση πρέπει τα παιδιά να εξεταστούν και σε προφορικά και γραπτές εξετάσεις, όπως είναι τι είναι η τέχνη, ανατομία, τι είναι η αναπνοή, ψυχολογία, τα πιο μεγάλα, πιο μεγάλη βαθμή, ιστορίες από αθλητές Ταλάντες, έτσι ώστε να τους βάλουμε στη διαδικασία να μπουν εννοείται σε σοβαρές πηγές, προτιμούμε πανεπιστημιακές πάντα, και να κάνουν έρευνα για την ενδυνάμωση, για τη διατροφή, για την εγκύμναση, για όλα αυτά, πάνω σε έρευνες πανεπιστημιακού επίπεδου. Και έτσι με αυτή την ανταλλαγή γνώσεων που κάνουμε εδώ μέσα, παίρνουμε πολλά πράγματα.
1: Εσύ πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις, δηλαδή ποια ήταν η πρώτη σου, εντάξει, είπες ξεκίνησες από πολύ μικρό παιδάκι, αλλά πώς έφτασες εκεί? Ήταν ιδέα κάποιου από τους γονιούς?
0: Όταν ήμουν μικρούλης, καταρχάς καλός ή κακός, όλα αυτά είναι λίγο από την τηλεόραση, τα πρώτα που παίρνουμε. Εκείνη την εποχή υπήρχε ο Μπρους Λι, πήγαν νίτζα, άρα σαν μικρό παιδάκι τα έβλεπα, ήθελα να κάνω το ίδιο. Με πήγε η μητέρα μου στην πιο κοντινή σχολή καράτε τότε σε αυτές τις ηλικίες. Μεγαλώνοντας, όταν είδα και τα πιο μαχητικά, το 98, μπήκα σιγά σιγά στην πυγμαχία, στο kickboxing, μέχρι το 2004 που σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που συμμετείχα γνώρισα το Muay Thai. Από τότε το ερωτεύτηκα και ήθελα να κάνω μόνο αυτό. Και ενώ το κάνω τώρα 20 χρόνια, 22, θεωρώ ότι ακόμα έχω να μάθω πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό με γεμίσα σου πολύ, επειδή ακόμα δεν το έχω μάθει. Ακόμα μαθαίνω και θα μαθαίνω.
1: Συγκλονιστικό αυτό που μας λες, το πιστεύω αυτό βαθύτατα. Ναι. Τι ήταν αυτό περισσότερο που σε κέντρισε όμως, που σε κέρδισε μάλλον, σε αυτή την πολεμική τέχνη?
0: Με κέρδισε ο σεβασμός που είδα από την τέχνη, ότι μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, το βλέπετε καμιά φορά εσείς που δεν ασχολείστε και βλέπετε κάτι σκληρό, βλέπετε βία, ενώ δεν υπάρχει από πίσω μια τέχνη. Και ο σεβασμός των αθλητών απέναντι στον αντίπαλο ή συναθλητή, τέλος πάντων, και ότι υπήρχαν σκληρά νοκάουτ για παράδειγμα και υπήρχε πάντα σεβασμός. Δεν πανηγυρίζανε, περιμένανε να σκοπεί ο αθλητής, αποδίδανε σεβασμό πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα. Και αν έχετε δει, πάντα μετά τον αγώνα αγκαλιαζόμαστε, είμαστε φίλοι. Είμαστε δύο άνθρωποι που κάνουμε αυτό που αγαπάμε και προσπαθούμε να δώσουμε το 100% με βγαίνει άμυλα. Αυτό ο σεβασμό δεν τον είδα σε άλλα θέματα, να σου πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Σε τόσο υψηλό επίπεδο, σε τόσο βαθύ επίπεδο. Γιατί υπάρχει από πίσω τέχνη, υπάρχει μυθολογία, υπάρχει φιλοσοφία, όπως ανέφερε την πρώτη φορά. Και αυτό είναι κάτι τρομερό. Τι είναι η τέχνη? Η τέχνη είναι όταν συνδέεσαι το μέσα με το έξω. Όταν μπορεί να βγάλει τα συναισθήματά σου μέσα από αυτό. Και μόνο που υπάρχει μυθολογία και μια ιστορία τη διηγούμαστε εμείς με χτυπήματα, είναι μοναδικό.

0: Είναι τόσο ούτε η σωματική ρώμη και δύναμη, αλλά δηλαδή καλύτερα να μην χρειαστείς να παλέψεις ποτέ στη ζωή σου κι ας είσαι ο καλύτερος. Ο σεβασμός, η πειθαρχία, όλα αυτά που είπες. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω τώρα για τους φίλους
1: μας. Θα ήθελα να συγνωρίσω και κάποιους πρωταθλητές,
0: ναι.
1: Να συγνωρίσω και κάποιους
0: πρωταθλητές. Βεβαίως. Να χαιρετήσω, μισό λεπτάκι, να χαιρετήσω μόνο εδώ, δεν ξέρω να βλέπεις τα σχόλια. Σε χαιρετάνε. Εδώ πέρα κόσμος γράφει από τους καλύτερους δασκάλους στην Ελλάδα. Γνώσεις του Muay Thai και σεβασμός στο μαθητή. Είναι ο Μάνος μας εδώ που γράφει. Και ο Λευτέρης παραπάνω. Για γνώρισέ μας, ποιο όμορφο παιδί βλέπουμε εκεί?
1: Αυτός είναι ο Βουντουλάκης ο Νικόλαος, είναι 11 χρονών και βγήκε φέτος πρωταθλητής Ελλάδος στη 26.
0: Μπράβο Νικόλα, συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια.
2: Θα σας στείλω το μόνο. Yes.
3: Γεια σας, yes. Είμαι ο Μιχάλης Μαδιονάκης.
1: Πρωταθλητής Ελλάδος. Και φέτος θα πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με την Εθνική.
0: Μπράβο! Σ' αρέσει το μου.
1: Το οποίο είναι τιμή, ναι, μας που θα είναι στην Ολυμπία.
0: Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο και σε σένα, Κώστα, για την εξαιρετική αυτή δουλειά που κάνεις. Είναι πολύ ευχαριστημένα. Θέλω να πω τα πρόσωπα που βλέπω εδώ. Καλώς τα, παιδιά. Καλώς τα. Κώστα μου, απλά.
1: Εντάξει, Ιωάννης, που τα θε. Ο Γιαννάκης εδώ είναι δύο φορές πρωταθλητής. Ο Ζουμπούλης μας εδώ είναι πέμπτος στο παγκόσμιο πρωταθλητής Ευρώπης, τέσσερις φορές πρωταθλητής Ελλάδος και τέσσερις φορές κυπελούχος. Και μόλις γυρίσαμε από έναν πολύ μεγάλο αγώνα στην Σικελία.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Συγχαρητήρια καταρχάς εκεί που συμμετείχατε εκεί. Συγχαρητήρια σε όλους σας, παιδιά, και μπράβο, πολλά πολλά μπράβο. Είναι, σ' αγαπάνε πάρα πολύ, βλέπω εδώ οι μαθητές σου. Πείτε μας λίγο για την...
4: Εννοείται.
0: Πείτε μας λίγο για την εμπειρία σας εκεί. Στη Σικελία είπες, αν δεν κάνω λάθος. Αν άκουσα καλά. Τι ήταν εκεί, τι διοργάνωση ήταν εκεί?
4: Ήταν ένα επαγγελματική βραδιά, ήταν μια πολύ σοβαρή διοργάνωση που συνεργάζεται και με τις κορυφαίες διοργανώσεις στον κόσμο, δίνει ας πούμε συμβόλαια και τέτοια. Είχαμε ένα επαγγελματικό αγώνα απλό, ένα super fight με έναν από τους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης, ο οποίος είναι δύο φορές παγκόσμιος αθλητής, είναι 19 χρονών, ένα δύσκολο αντίπαλο. Παίξαμε, δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, αλλά πήραμε μια πολύ ωραία εμπειρία. Περάσαμε πανέμορφα.
0: Ήταν το λιγότερο.
4: Το χαρήγαμε, το αποτάψαμε. Μάθαμε και τώρα ξανά στη δουλειά. Να διορθώσουμε.
1: Ο Χρήστος είναι. Τον έχω πολλά χρόνια. Είναι. Βγήκε πέμπτος στον παγκόσμιο και έτσι πέρασε άνευ εξετάσεων στη Γυμναστική Ακαδημία.
0: Τι λέτε τώρα? Έλα, παιδιά. Πάρα πολλά μπράβο. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Εδώ ο Νικόλας μας ρωτάει λοιπόν να πούμε πού βρίσκεται η σχολή ακριβώς στο Ηράκλειο.
1: Είναι στη Μάκης Κρήτης 101, στα Καμίνια.
0: Άπειρα μπράβο, δεν ξέρω αν βλέπετε και τα σχόλια, παιδιά, εδώ τώρα. Με απλά λόγια, το μέλλον του Muay Thai στην Ελλάδα. Ειλικρινά, συγχαρητήρια. Κάτσε να δω, λέει εδώ και η Ρένα, για το ήθος που διδάσκεται στα παιδιά μας, ο καλύτερος δάσκαλος. Το Γεράκι μας λέει εδώ μπράβο στο δάσκαλο και στα παιδιά. Γιατί, ναι, Κώστα, τώρα βλέποντας τα παιδιά και έχοντας και τον Χρήστο εδώ δίπλα, φαντάζομαι ότι δίνεις εσύ αυτό που ξέρεις ότι πρέπει να δώσεις και τα λοιπά, αλλά έρχεται και κάποια κρίσιμη στιγμή που παίρνει ο μαθητής την απόφαση το τι και το πώς θα συνεχίσει.
1: Σωστά. Το θέμα, το μυστικό είναι ότι καταρχάς όταν ξεκίνησα σαν δάσκαλος, ήρθε ο δάσκαλος μου να μου πει συγχαρητήρια και να μου πει ότι να προσπαθήσω όσο μπορώ να βγάλω στους περισσότερους μαχητές, γίνεται όχι μέσα στο ring αλλά στη ζωή, και να βγάλω ανθρώπους. Ο στόχος είναι αυτός, τα παιδιά να μάθουν να σέβονται, να μάθουν να συνεργάζονται, να μάθουν πρώτα να λύνουν τα προβλήματα με το λόγο και με το μυαλό, να μπορούν να βγάζουν το 100% του εαυτού τους τη συγκεκριμένη στιγμή, είτε είναι στο σχολείο, είτε είναι στη δουλειά, είτε στην οικογένεια, είτε στη ζωή, οπουδήποτε.

0: είτε στο ring, και να είναι πάνω απ' όλα καλά παιδιά, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Και γι' αυτό πολεμάει πάρα πολύ και ο δάσκαλος μου, ο Θεοδούλο Κώστας, που είναι στην Αθήνα, να βάλει το Muay Thai στα σχολεία, γιατί θεωρεί ότι γενικά οι πολεμικές τέχνες ή η άθληση, όπως διδάξαν και αρχαίοι Έλληνες, είναι βασικός πυλώνας του πολιτισμού και μπορεί να ηρεμήσει το θηρίο μέσα μας. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι τα ταυροκαθάψια ήταν, η Κρήτη ήταν η πρώτη αθλωμάνα, γιατί μάθανε να προσπερνάνε τον Ταύρο, να περνάνε πάνω από τον Ταύρο και να τον χαϊδεύουμε χωρίς να τον πληγώσουν. Αυτός ο Ταύρος είναι μέσα μας. Είναι ο εγωισμός μας, ο θυμός μας, οι ορμές μας. Έτσι λοιπόν,
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
6: τροκτικά,
5: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
13: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
18: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Ο ήλιος στην πλατεία κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: πατρίδα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου, με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα, το πότισα το χώμα, δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου τι

0: έχει για μένα. Δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.
1: Χτυπά το χέρι στο τραπέζι να ητός πετάω. Από το θέμο να σου κρύβομαι κι αχολογάω. Δεν έχω μέσα μου καρδιά, χαλάσα τη ζωή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπά το χέρι στο τραπέζι σαν φωνιάς. Δεν

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση, βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 95900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.

0: Νομό, Καραμίτσος Δομικά, έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Σταμάτε να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι,

0: νύχτα και με στη σκέψη.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης Ανοιχτότητα με μια. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στη rock and roll εκπομπή μας, φίλοι μου. Ακούω εδώ εισαγωγή. Τι έχουμε πάθει αυτές τις μέρες? Να ξεκινάμε με διασκευές από κομματάρες από τα 60's. Άντε κι αυτό. Οι Black Devils να διασκευάζουν Beatles και οι Aerosmith να διασκευάζουν τους The Young Bloods.

Δηλαδή είναι αυτό που λέω και το υπογράφω κάθε φορά, ότι έρχεται πιο σύγχρονη μπάντα, παίζει μουσική πιο παλιά από αυτούς, με καινούργια δυναμική, εδώ είναι και live αυτό το πράγμα, και μιλάμε τα μυαλά στα κάγκελα, είναι καταπληκτικό το αποτέλεσμα, δυναμική πάρα πολύ ισχυρή, γιατί τα κομμάτια είναι πάρα πολύ δυνατά και πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ, και βασικά διαχρονικά, και θέλουν να τα παίζουν, αυτό είναι. Κάθε rock and roll μπάντα θέλει να παίξει ένα classic από τα 60's. Όχι ένα, πολλά. Αλλά τέλος πάντων, πάντα οι αναφορές πάνε εκεί πίσω. Να, εδώ πίσω. Στα ρομαντικά και τα ξεπέραστα.

πάμε για το μακρινό 1963, τόσο πίσω πάμε. Και αυτή η μόδα με τα girl groups, τα φωνητικά συγκροτήματα των κοριτσιών.

0: Καλησπέριζω όλο τον καλό τον κόσμο που έχει συντονιστεί εδώ στην εκπομπή μας. Οι εκπομπές μας που σιγά σιγά φτάνουν προς το κλείσιμο για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Μαζευόμαστε όλοι για το καλοκαιρινό αυτό πάρτι, ραδιοφωνικό πάρτι, το οποίο είναι τύπου αποχαιρετιστήριο, αλλά ας γελάσουμε. Εδώ θα είμαστε, παιδιά, δεν χανόμαστε και εκτάκτως και με διάφορους τρόπους, και η μουσική πάντα μας ενώνει. Καλησπέρα λοιπόν, είτε ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν κάθε βράδυ την εκπομπή, είτε από τον ngradio.gr διαδικτυακά, είτε από το live μας που κάνουμε στο TikTok μέσα από την εφαρμογή αυτή, μέσα από το κανάλι του ngradio.gr. Και κάπου εδώ χαιρετισμούς ιδιαίτερους να στείλω. Να την δώσω στον αρχιτεχνίτη Κώστα Κοντζαμπασάκη. Το είπα καλά?
1: Talk romance, my heart starts doing a Saint Vitus dance, and I'm panting.

οι οποίοι Blasters ήταν από την Αμερική rock and roll συγκρότημα από τα 80s μέχρι τις μέρες μας. Βέβαια έχουμε και μια φοβερή διασκευή από τον Jack White, πολύ πιο πρόσφατη, που είναι όλα τα λεφτά, αλλά είναι το κομμάτι τέτοιο που δίνει απίστευτη όρεξη και διάθεση σε όποιον το διασκευάσει για να βάλει τα δικά του μέσα, και ο καθένας με το στυλ του αναλόγως. Λοιπόν, γράψτε όσοι δεν θυμάστε απ' έξω τον αριθμό μας στο Viber 698-98-60-147. Στέλνετε καλησπέρες και ένα τραγούδι μαζί με αυτές.

Και οι Blind Guardian πραγματικά διασκευάζουν, δηλαδή πραγματικά να δίνουν άλλη διάσταση στους The Beach Boys. Καλώς στο φίλο μου τον George. Καλώς στον Timothy, ο οποίος από την εξωτική Χαβάη έχει έρθει. Ξαφνικά μου ήρθε ένα καλησπέρα από τα Πατήσια και τρόμαξα. Γεια σου, Άννα Μαρία. Γεια σου, Διαμαντή. Καλώς στο φίλο μου τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Σεραφείμ, Νεκτάριε, Μαρία. Γεια σου, Ελενίτα. Γεια σου, Νίκο Γκότσι. Άλλη διασκευάρα αυτή. Για χρονικότατη. Στο τραγούδι των Simon & Garfunkel, Hazy Shade of Winter.

Βασικά αυτή εδώ η εκτέλεση έχει ξεπεράσει κατά πολύ σε δημοφιλία και σε ραδιοφωνική εκτέλεση, μετάδοση βασικά, το αυθεντικό. Φανταστικές Αμερικανίδες The Bangles, τι ωραία, τι καλά. Ευχαριστούμε τώρα για αυτό που ακούμε το φίλο μου τον Νικόλα από την Θεσσαλονίκη. Ή μάλλον όχι, ποιον ευχαριστώ, περιμένετε. Τον Νικόλα από την Κρήτη. Που μας κερνάει τους Cult να διασκευάζουν Steppenwolf, Born to be Wild.

από τους Cult και τον δίσκο Electric. Είμαστε στο 1987. Εδώ μέσα υπάρχει αυτή η διασκευή. Βρετανή η Cult, η Βρετανή γκρουπάρα ατελείωτη, Ian Astbury στα φωνητικά, χαρακτηριστικότατη φωνή και προφορά επίσης. Λοιπόν, ωραία. Για να έρθω στο τώρα, θα έρθω στον φίλο τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη, όντως. Που ζητάει και κερνάει... Motorhead.

0: But that's the way I like it, baby.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports. Συντονίσου.

Κλασικό και αξεπέραστο και ανεπανάληπτο. Λοιπόν, καλώς το φίλο μου τον Chris. Hello my dear friend David. Γεια σου Σωτήρη. Καλησπέρα Energy.

που δεν ξέρω αν είναι η δική μου ιδέα. Πιο πολύ για βρετανικό ήχο μου κάνει αυτός εδώ, παρά για αμερικάνικο. Τέλη δεκαετίας 80, ομορφιές, ωραία πράγματα με το Mother, κλασικό κομμάτι από τους Danzig. Λοιπόν, όσοι τώρα συντονίζεστε, στέλνετε τραγούδια. 698-98-60-147, Viber αριθμός. Στέλνετε μέσω email, άμα σας είναι πιο εύκολο, στο στούντιο παπάκι ngradio.gr. Την καλησπέρα μου στον ομό Φιώτιδα, στον ομό Βιωτίας. Την καλησπέρα μου στη Μεσσηνία, την Σάμο, τις Κυκλάδες, τον ομό Ηλίας, την Καλαμάτα μας, σε όλο το καλό και το Καστελόριζο φυσικά, που είναι η εκπομπή, ακούγεται σε αυτές τις περιοχές μέσα από τα ραδιοφωνικά, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν. Λοιπόν, για να έρθω σε μια ακόμα διασκευή για σήμερα.

Το συγκρότημα είναι τον Zebra. Take my fingers from my hair. Αμερικανοί Zebra, Αμερικανοί και οι Dream Theater που τους διασκευάζουν.

special version αυτού εδώ του δίσκου. Οι Dream Theater δείχνουν ξεκάθαρα πολλές τους αγάπες. Μία από αυτές είναι αυτό το κομμάτι, αλλά και την αγάπη τους στο Robert Fripp, το Richie Blackmore, το Randy Jackson εδώ και τους Iron Maiden, Steve Harris.

Τίποτα λιγότερο από τους... από αυτό που κάνουν οι Dream Theater. Τίποτα λιγότερο. Και ένας δίσκος που, όπως έλεγα και πριν, μέχρι και Queen έχουν εδώ πέρα διασκευάσει σε αυτή την Special Edition. Ποιο κομμάτι, για να δω. Ναι, Flick of the Wrist, Lily on the Valley. Έχουν ένα port πουρί. Λοιπόν, και είναι απόλαυση να ακούς τους συγκεκριμένους, βασικά τους συγκεκριμένους, να διασκευάζουν αγαπημένα κομμάτια από παλιότερες δεκαετίες. Αλλά μιλάμε για εμβληματικά κομμάτια τώρα, εντάξει, όπως κάνανε π.χ. και με τραγούδια των Beatles. Λοιπόν, για τους καινούριους, λέω τρόπους επικοινωνίας που στέλνετε τραγουδάκια για να τα μοιραστείτε με όλη την παρέα. Viber αριθμός 698-98-60-147. Έλα, για το φίλο μου τον Energy και όλη την παρέα εκεί. Για όλους όσους είστε εκεί και κάνετε τη βάρδιά σας. Love Gun από Stone Sour.

Στα φωνητικά είναι η φωνή των Slipknot, ο Corey Taylor. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Energy που ζήτησε αυτό το κομματάκι, το πολύ πολύ δυνατό και ωραίο. Και ακούσαμε το Love Gun. Λοιπόν, για να έρθω τώρα σε ένα συγκρότημα από την Ιρλανδία. Τους Ιρλανδούς The Driven τους προτείνει... Ποιος φίλος ζήτησε τους... Ο φίλος μου ο Nax. The Driven και Hate the Disco.

μάλιστα έπος το τραγούδι, τη στίχη όλα τα λεφτά. Ο τύπος δεν αγαπάει την δίσκο τη μισή, γιατί καταρχάς πάει εκεί, τα κορίτσια λέει τρέχουν να κρυφτούν μακριά μου. Ο τύπος είναι πανκιό και πάει στην δίσκο και περνάει άσχημα. Πηγαίνει στον DJ, του ζητάει να βάλει Ramones. Ο DJ τον κοιτάει καλά καλά, φεύγει τελικά που καρδιωμένος από εκεί, πηγαίνει σπίτι του. Λοιπόν, αυτά τα ωραία με τους The Driven από την Ιρλανδία και τον αγαπημένο μου φίλο εδώ, τον Άξ, αγαπημένο φίλο της εκπομπής. Συμπάσχω, λέει η φίλη Ελένη εδώ. Ναι, καταλαβαίνει και η Ελένη. Λοιπόν, τι τραβάει εδώ ο αφηγητής μας στο I Hate The Disco. Ωραία. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής. Θα έρθω στη φίλη μου τη Διονυσία που μας πηγαίνει στην Αυστραλία με τους Airborne και το Too Much, Too Young, Too Fast.

Λοιπόν, ένα μεγάλο φιλί στη φίλη μου τη Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο το μήνυμα. Ναι, πολλές οι ραδιοφωνικές χρονιές που περνάμε μαζί. Και να είμαστε καλά, γεροί, δυνατοί, να συνεχίζουμε έτσι όλοι μαζί, όλοι παρέα. Και κάθε χρόνο η παρέα μεγαλώνει. Κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι ξανάρχονται, περισσότεροι έρχονται. Έτσι, έτσι κινείται όλα αυτά τα χρόνια η εκπομπή Δισκοπολίων, η Χάρης. Λοιπόν, τώρα, μιας και κλείνουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα πάω σε all time classic τραγούδι που έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος και δεν είναι άλλο από αυτό που ο Keith Richards άκουσε στον ύπνο του κατά κάποιο τρόπο, γιατί το επεξεργαζόταν όλο το βράδυ και τελικά ήρθε η έμπνευση στον ύπνο. I can't get no satisfaction, κλασικά, πάμε. Και μετά επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και το δεύτερο μέρος ανοίγει με επιλογή του φίλου μου του Φλίσβου, Παντέρα και Cemetery Gates, πίσω στο 1990. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στην πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Μουσικές σήμερα που επιλέγουμε εμείς από το στούντιο, αλλά κατά βάση εσείς, γιατί όλη την εβδομάδα αυτή κάνουμε παρέα την εκπομπή και κάνουμε το δικό μας ραδιοφωνικό πάρτι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας για να στέλνετε κομμάτια: 698-98-60-147. Viber αριθμός. Το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Και μιας και τις τελευταίες αυτές μέρες φλερτάρουμε πάρα πολύ με τις διασκευές και με τις εκτελέσεις σε κομμάτια που τα έχουμε συνηθίσει με άλλο ήχο, πιο soft, να έρχονται μετά από αρκετές δεκαετίες συγκροτήματα και να τα ερμηνεύουν με πιο δυνατό, δυναμικό και εξελιγμένο ήχο, θα σας πάω σε μια διασκευή, σε κομμάτι πάρα πολύ κλασικό, blues, Peter Green, εδώ από τους Edward Sedger and Sounds of Silence, το ωραιότατο Albatross.

Είναι ένας δίσκος που είναι όλος αφιερωμένος στο Peter Green και λέγεται For Greeny και κυκλοφόρησε το 2024. Πολύ ωραία η παρέα του Edward Seger και των Sounds of Silence. Λοιπόν, εχθές καλή φίλη εδώ της εκπομπής, η Μέρη, ζήτησε να ακούσουμε τους Radio Company, οι οποίοι είναι Τεξανοί. Από το 2018 είναι στα πράγματα τα δισκογραφικά και τα κομμάτια τους έχουν ακουστεί και ποια σειρά μου έλεγε τώρα η Μέρη, δεν θυμάμαι, αλλά το κομμάτι συγκεκριμένα Drowning, είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα της Radio Company και πάμε από τον δίσκο τους Volume 1, είμαστε στο 2019.

ακούσματα θα πάμε. Και το συγκεκριμένο κομμάτι, τώρα το ψάχνω εδώ πέρα απελπισμένη για να το θυμηθώ και να το βρω. Είναι δισκάκι, είναι 45 ουσιαστικά. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Crazy About You. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπτωση ηχογραφήσεων που μας έρχονται από... για να δω. Εδώ λέει 2006. Έχω την εντύπωση ότι όμως ότι είναι παλιές ηχογραφήσεις που τότε είδαν το φως. Για πάμε να τα ακούσουμε, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ όλο η αισθητική του, η παραγωγή του, το old school που έχει μέσα, το κομμάτι αυτό καθεαυτό. Για πάμε.

Εντάξει, φοβερό παίξιμο εδώ πέρα με όλο αυτό το old school και το ξεκούρδιστο σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά από τις συνοδευτικές κιθάρες και τον τύπο ο οποίος σολάρει σαν να μην υπάρχει αύριο. Λοιπόν, η Γεωργία Ικαμένου αν ακούει, την χαιρετούμε και τη στέλνουμε την αγάπη μας. Και κυρίως η φίλη της η Άισα, η οποία την χαιρετάει μέσα από το ραδιόφωνο. Λοιπόν, τώρα θα έρθω σε ένα απίστευτο συγκρότημα από τη δεκαετία του 60, που ήταν το ίδιο απίστευτη και τη δεκαετία του 70, και είναι οι Kings, που τα δύο αδέρφια Davis, πολύ πολύ μπροστά, πραγματικά πολύ πρωτοπόροι, έτσι φρέσκοι και πολύ αυθεντικοί, χαράσουν τη δική τους πορεία. Και ανάλογα κιόλας και με την περίοδο που γράφουν, μέσα 60's και μετά, μέσα στη δεκαετία του 70, όπου ο ήχος εξελίσσεται έτσι και αλλάζει η τεχνολογία, φαίνεται πόσο καλή και πόσο καλή οραματιστές ήταν βασικά στη μουσική τους. Λοιπόν, αφορμή για να ακούσουμε τους Kings είναι ο φίλος μου Στρατής, ο οποίος μας προτείνει το κομμάτι Well Respected Man, το οποίο είναι κομμάτι από πολλές απόψεις δυνατό, και από μουσική άποψη αλλά και από στιχουργική, όπου εδώ ο Ray Davis ουσιαστικά ηρωνεύεται και περιγράφει τις ανώτερες βρετανικές τάξεις, κοινωνικές τάξεις, με τους τρόπους

περιφοράς, με τις συνήθειές τους, το γκολφ τους, το ένα το άλλο. Με αφορμή κάποιες διακοπές που είχε πάει, που βρέθηκε σε έναν τέτοιο κύκλο και προσπάθησε ο περίγυρος αυτός, τέλος πάντων, να τον βάλει μέσα σε αυτό το κλίμα και να τον εντάξουν και αυτόν μέσα στις συνήθειές τους. Ήδη γνωστοί οι Kings το 1965 που περιγράφεται αυτή η εμπειρία. Κάτι το οποίο τον όθησε στο ακριβώς αντίθετο άκρο και να γράψει το κομμάτι A Well Respected Man για το στρατή που ζήτησε τους Kings.

Αυτά λοιπόν με τους Kings και με το Well Respected Man. Ναι, το επόμενο σας το κερνάω με πολύ αγάπη. Διονυσία, μ' ακούς, κερασμένο και σε σένα.

επανάληψη ράς. Με ανεπανάληπτο ρίφ που το έχει γράψει ο Γκέντι Λί, ο μπασίστας. Έχει σημασία, θα σας πω.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Στη φοβερή συνέντευξη που έχει πάρει ο Ρικ Πεάτο στο Άλεξ Λάιφσον και Γκέντι Λί, τον Ρας, λέει ο Λάιφσον, ο κιθαρίστας τον Ρας, ότι το Closer to the Heart, το ριφάκι, έτσι, αυτή τη τρομερή, πολύ ωραία εισαγωγή, η συγκινητική, την έγραψε ο Γκέντι Λί για κιθάρα, υποτίθεται, αλλά ουσιαστικά ο Γκέντι Λί είναι μπασίστας. Η τεχνική με την οποία έχει παίξει αυτή την εισαγωγή είναι τελείως δική του και μπασίστα. Οπότε όταν την έδειξε στον Λάιφσον, δεν μπορούσε να το παίξει. Δηλαδή, τον δυσκόλευε τόσο πολύ που πραγματικά έλεγε δεν το πιστεύω ότι πρέπει να το βγάλω αυτό. Ο Άλεξ Λάιφσον που είναι έτσι πάρα πολύ καλός κιθαρίστας και τα λοιπά. Γιατί ήταν αντικιθαριστικό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς τέτοιες συνεντεύξεις, να ακούει τους μουσικούς, να μιλάνε για τη μουσική τους έτσι αυτή καθεαυτή. Γιατί συνειδητοποιείς μουσικά πάρα πολλά πράγματα και ναι. Και είναι συγκινητικό από πάρα πολλές απόψεις και πολύ διδακτικό βασικά αυτό. Ωραία. Λοιπόν, για να έρθω τώρα στην φίλη μου την Ελένη, η οποία έχει κάνει το ποδαρικό της σήμερα εδώ στην εκπομπή και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Ελένη, στην παρέα μας. Και τι θέλεις ανάθεμα. Βεβαίως και θα πάμε στο Lost Control Alternative 4. Πάμε, αυτό το δεύτερο μέρος είναι το κάτι άλλο σήμερα.
3: Life.

αλήθεια είναι ότι η Ανάθεμα είναι τόσο συγκλονιστική στις στουντιακές τους original εκτελέσεις τους, όσο και στα live τους. Πραγματικά είναι συγκλονιστική και καθηλωτική. Λοιπόν, Lost Control, Ανάθεμα, δίσκος Alternative 4. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη για αυτή την ωραία παραγγελιά. Ναι, και σκεφτόμουν καθώς τα ακούγαμε, αχ, έπρεπε να βάλω τη live εκτέλεση, αλλά δεν έχει σημασία, είναι φοβερή είτε έτσι είτε αλλιώς. Λοιπόν, καλά είναι και η κρυφή επιθυμία. Ποια κρυφή, η ολοφάνερη επιθυμία, επιτέλους κάποια στιγμή κάπως να ξαναγίνει μια ένωση, να τους ακούσουμε live, να μας ξανάρθουν εδώ, να ξαναζήσουμε όλη αυτή τη μαγεία των Ανάθεμα στα live τους. Λοιπόν, καλώς την Άγια μου, καλησπέρα δηλαδή, τι καλώς την, τόση ώρα εδώ είσαι. Σε χαιρετώ λοιπόν και στον αέρα, γεια σου Κώστα Καμαρίτη. Η Ελένη μας εδώ, ο φίλος μας ο Drop the Night. Ο Ατίθασος, καλώς το φίλο μου τον καλό εδώ, καλώς τη Λιτό μας. Και θα έρθω, Νάτος και ο Ιαν, Ιαν Κι. Λοιπόν, θα πάω στο φίλο μου τον Γιώργο Πατσιώρα, ο οποίος μας πηγαίνει στους Μαντρουγκάντα αυτή τη φορά. Οπότε πάμε στο Sirens Live.

Λοιπόν, κλασικό Sirens από τους Madrugada και το Industrial Silence, το album, το live αυτό βρίσκεται λογικά, βρίσκεται και αυτό μέσα στο δίσκο. Λοιπόν, τι καλούδι έχω κρατήσει εγώ από τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ty Segall, 2013, δίσκος Sleeper. Και η πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτού του μουσικού, που ή τον υπεραγαπάς, γιατί είναι και ιδιόρυθμος έτσι και πειραματικός πολύ και ψυχεδελικός πολύ, ή που δεν τον αγαπάς. Εδώ βέβαια στο κομμάτι The Keepers νομίζω ότι έρχονται όλοι και ακούνε με πάρα πολύ ενδιαφέρον, αγάπη και ομορφιά, τούτο εδώ. Ο φίλος μου ο Κρίς το έχει ζητήσει, το The Keepers, και πάμε να το θυμηθούμε και να τα ακούσουμε.

Είναι από τα κομμάτια που αγάπησε πάρα πολύ αυτή εδώ η εκπομπή και τα ακούμε αρκετά συχνά πυκνά ή τέλος πάντων με κάθε ευκαιρία μπαίνει μια σφήνα από το More or Less των Screaming Trees και τα αγαπημένα 90s. Και αφού οδεύουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής, θέλω να σας κεράσω ένα ακόμα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια στη συγκεκριμένη αυτή εκτέλεση που τα ακούμε και αυτό συχνά. Νομίζω όμως ότι τα αγαπάτε κι εσείς, οπότε για μια ακόμη φορά να θυμηθούμε το πώς διασκευάζει ο Arthur Brown το Kites, το τραγούδι αυτό το παλιό της δεκαετίας του 60, και να πούμε κιόλας ότι θα τον δούμε φέτος και live. Θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή και θα μας χαρίσει πολύ μεγάλη χαρά που θα έρθει. Για να δούμε πότε και πού. Λοιπόν, Kites με το φανταστικό, με τη φανταστική εισαγωγή την πιανιστική εδώ από την πιανίστριά του από το συγκρότημα Crazy World of Arthur Brown είναι η Lucy Rektrova. Το σκόντωσα. Τέλος πάντων, μια καταπληκτική πιανίστρια. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Ένα σταυρόλεξο είναι η καρδιά σου. Θέλω να γεμίσω τα κενά σου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.